0: Με τις περισσότερες επιτυχίες στη σειρά. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος. Galaxy 92.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

Πάρε τον Galaxy 92 μαζί σου και στις διακοπές. Με δροσερή διάθεση και τις πιο καλοκαιρινές μουσικές. Galaxy 92. Μέσα από το galaxy92.gr ακούγεται παντού.

0: Okay.
1: Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

0: Είναι αξιόπιστος.
1: Δεν καταλαβαίνω, θα βρέχει όλη μέρα. Τι πρόβλεψη είναι αυτή? Βρέχει εκεί που είστε, στείλτε ένα μήνυμα.
0: Εντυπωσιακός.
1: Με κοίταζαν σαν ούφο.
0: Μορφωμένος.
1: Hello, how from here morning morning.
0: Σοβαρός.
1: Γεια σας. Μιαου.
0: Ευδιάθετος.
1: Ποιος είναι αγάπη μου 3 η ώρα το πρωί και σε παίρνει τηλέφωνο?
0: Με τους καλύτερους καλεσμένους.
1: Κύριε Γεωργιάδη, πραγματικά δηλαδή και σήμερα εδώ. Αφού με βολάει ο κύριος Κοντάδο παράπασο, δεν θα πει διαβάσω. Τι?
0: Μέχρι τις 10 στον Galaxy 92, Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Γιατί οι άλλοι είναι χειρότεροι.

Το πρόβλημα το μεγάλο βέβαια το έχει Κυψέλη. Δεν ξέρω αν είδατε χθες, αλλά μετά από εκείνο το υγροποιημένο μπετόν που είχε διαρρεύσει πριν από μήνες σε κάποια περιοχή της Κυψέλης λόγω των έργων του μετρό, τώρα έχουμε και άλλα θέματα. Έχουμε ρογμές και καθυζήσεις σε πολυκατοικίες στην Κυψέλη λόγω του Μετροπόντικα. Σκεφτόμουν Μετροπόντικα. Ποιος το σκέφτηκε αυτό το πράγμα, δηλαδή σε ποια άλλη χώρα λένε μέτρο Μάους, Μετροπόντικα. Φοβερό, δηλαδή μερικές φορές η ελληνική γλώσσα σε εκπλήσει και το ελληνικό, η ελληνική εφευρετικότητα. Η γραμμή 4 του μετρό, η οποία έχει σταματήσει τις εργασίες της λόγω αυτών των προβλημάτων, διότι υπάρχουν ακόμα και άνθρωποι οι οποίοι έχουν παιδιά αφήσει στα σπίτια τους. Και να λες πάλι καλά που είναι καλοκαίρι και κάποιοι έχουν εξοχικά, μπορούν να φύγουν. Άμα ήταν χειμώνας, πού θα πηγαίναν όλοι αυτοί. Και γιατί να φύγεις από το σπίτι στο κάτω-κάτω της γραφής. Η εταιρεία αναγνωρίζει, λέει, μετακινήσεις σε ελληνικό μετρό λόγω δυσμενών γεωλογικών συνθήκων. Τώρα, δυσμενών γεωλογικών συνθήκων, τι έγινε, σεισμός. Αλλά αποκλείει, λέει, επηρεασμό της στατικής επάρκειας, ότι δεν κινδυνεύουν τα κτίρια δηλαδή. Ρογμές σε τείχους, πόρτες, παράθυρα που δεν ανοίγουν. Πω, σκιαχτικό, ε. Να πας να ανοίξεις το παράθυρο και να μην ανοίγει και να λες κάτι από το παράθυρο και να σου λέει να το μετρό. Νερά σε υπόγεια και ενδείξεις καθίζησης συνθέτουν την εικόνα. Τουλάχιστον 20 πολυκατοικίες έχουν εμφανίσει προβλήματα στην ευρύτερη ζώνη από την πλατεία Κυψέλης ως την οδό Ευβίας. Οι ζημιές, όπως καταγγέλνουν, άρχισαν να εμφανίζονται και να εξελίσσονται την περίοδο κατά την οποία ο Μετροπόντικας διέσχιζε το υπέδαφος μεταξύ πλατείας Κυψέλης και Ευελπίδων. Τελικά το μετρό δεν λύνει προβλήματα, δημιουργεί κιόλας. Αυτό να το βλέπει μια φίλη μου που μου έλεγε: θα πάω στην Κυψέλη να μείνω. Έμενε Χαλάνδρες, λέει: εγώ θα πάω στην Κυψέλη. Είναι ωραία, είναι urban. Είναι, λέει, το Σόχο της Αθήνας. Να το Σόχο τώρα. Θα μου πει: τι φταίει η Κυψέλη, άμα οι άλλοι την προσέχαν, τι κάνουν. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι όταν κάνεις τέτοια φιλόδοξα και μεγάλα έργα σε περιοχές που είναι πυκνοκατοικημένες, αλλά και όχι μόνο πυκνοκατοικημένες, υπάρχει πάντα ο φόβος, αν δεν τηρήσεις αυστηρά τα μέτρα που πρέπει να τηρήσεις, να υπάρξουν κάποιες συνέπειες. Ελπίζω να μην έχει γίνει αυτό σε αυτή την περίπτωση, αλλά και πάλι κάπως, ας πούμε, πρέπει να εξηγηθεί αυτό. Τι θα πει γεωλογικό φαινόμενο? Δηλαδή, κάθε φορά που κάνουν στάση σε μετρό, αρχίζουν και ετρίζουν και κολλάνε παράθυρα και υπάρχουν ρογμές, λες και έχει γίνει σεισμός. Αν μας ακούτε στην Κυψέλη, στείλτε μας ένα μήνυμα στο galaxy92.gr να μας πείτε τι γίνεται, για να έχουμε και εμείς μια εικόνα. Ελπίζουμε να το ξεπεράσετε γρήγορα και να σταματήσουν αυτά τα φαινόμενα, διότι δεν μπορείς να κοιμηθείς μετά από την ανησυχία σου, έχεις φόβο.

έχουμε έναν εκνευριστικό φίλο, ο οποίος όταν πηγαίνει θερινό σινεμά ή γενικά σινεμά, μιλάει κατάπαυστα, τρώει πατατάκια, popcorn και παίζει με το σακουλάκι, παίζει με τα κλειδιά του, παίζει τάβλη, παίζει με τον μπρελόκ. Γενικώς δεν είναι. Αυτό το πράγμα είναι το αποτρεπτικό που να πας να δεις σινεμά. Είναι ο άλλος από πίσω και μιλάνε, ρε φίλοι, κανονικά. Ξεκινάει η ταινία και λέει αυτός είναι. Έλα, ρε. Α. Ξεκινάει η ταινία και όλο συνεχίζει, σαν να μην έγινε τίποτα. Ναι, του είπα χθες να κανονίσουμε για τη δουλειά. Του είπα, ναι, εντάξει, αφού δεν γίνεται, δεν παίζει αυτό. Πες, συγγνώμη, λες, εσύ ξέρω που θες να γυρνάς. Τώρα μην γίνεις ο περίεργος του σινεμά, έτσι. Μην το κάνεις αυτό. Μην γίνεις ο περίεργος του σινεμά. Γυρνάς, τους κοιτάς λίγο περίεργα. Κάνεις αυτό το της θείας. Πώς ήμασταν μικροί και μιλούσαμε στο σινεμά και γυρνούσαν οι θείες και μας λέγανε «Α, στον κόρακα!» Έτσι έχουμε γίνει και εμείς τώρα. Γυρνάμε, κοιτάμε. Γυρνάω, κοιτάω. Τους κοιτάω έτσι. Μετά ξαναγυρνάω μπροστά, ξαναγυρνάω πίσω. Παθαίνω ψήξη. Παθαίνω αυτό, στον αφιένα. Μία, δύο, τρεις. Κάποια στιγμή τους κάνεις. Ή ξέρω εγώ, λες. Παιδιά, συγγνώμη, πώς μπορείτε λίγο πιο χαμηλά, γιατί βλέπουμε ταινία. Δηλαδή είναι και υπάρχει και χειρότερο. Είναι κάτι σινεμά τα οποία είναι πάρα πολύ. Ξέρεις, το σινεμά έχει υποτίθεται ησυχία. Αλλά υπάρχουν κάποιες παρέες, οι οποίες είναι συνήθως η παρέα του μπάρμαν, του κηλικιάρχη, και πάνε έξω στο κηλικείο και αρχίζουν και φωνάζουν. Και ακούς, την βλέπεις την ταινία, εσύ βλέπεις ένα ατμοσφαιρικό θρίλερ, ξέρω εγώ, την ανατομία μιας πτώσης, και απ' έξω είναι οι άλλοι. Έλα, σοβαρά, καλά είμαι, Ζέο, καλά, Αργεντινή, ο Μέση, και εσύ προσπαθείς να συγκεντρωθείς στο έργο. Όλοι έχουμε ένα τέτοιο εκνευριστικό φίλο, ειδικά αυτόν που τρώει τα πατατάκια. Δεν ξέρω καν πώς τον έκανα αυτόν τον ήχο. Πραγματικά, αν με ρωτήσεις πώς, δεν ξέρω.

0: από τα FM στους 92 ακριβώς και από το ίντερνετ στο galaxy92.gr. Πρωινό στον Galaxy92. Κοντά σας μέχρι τις 10 ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος.
1: Έχουν βγει διάφορα δημοσιεύματα και λένε, ξέρω εγώ, πρέπει να πλένουμε το κοτόπουλο στη βρύση. Οι 5 κανόνες για να αποφύγει την τροφική δηλητηρίαση. Λοιπόν, να ξέρετε ότι το κοτόπουλο δεν κάνει. Καλύτερα να μην το πλένετε. Γιατί και εγώ για κάποια χρόνια το έπλαινα, επειδή είμαι και λίγο. Είμαι λίγο, πώς λέμε, φοβετσιάρης και φοβάμαι μικρόβια και τέτοια. Υποχόνδριο, βλέπεις. Άστα να πάνε. Λοιπόν, και το έπλαινα με την έννοια ότι σκοτώνει, φεύγει το μικρόβιο της σαλμονέλας. Δεν φεύγει το μικρόβιο της σαλμονέλας. Αντιθέτως, το διασκορπίζει. Γιατί το κοτόπουλο, όσο σαλμονέλα και να έχει, το βακτήριο, ας πούμε, όταν το ψήνει σωστά, αυτό πεθαίνει. Οπότε μετά πώς να το φας. Οπότε μην το πλένετε το κοτόπουλο, λένε οι επιστήμονες. Να προσέχετε πάρα πολύ να μην το πλένετε και να το ψήνετε πολύ καλά. Γιατί λέει. Το κοτόπουλο πρέπει να ψήνεται πλήρως, η χυμή του πρέπει να είναι διαυγής και όχι ροζ και η εσωτερική θερμοκρασία του τροφίμου πρέπει να φτάνει τουλάχιστον στους 70 Κελσίου. Ναι, δεν ήξερα εγώ ότι θα βάλω θερμόμετρο στον πισινό του κοτόπουλου για να μετράω πόση θερμοκρασία έχει, αν είναι δυνατόν. Αλλά το κοτόπουλο γενικά και εγώ όταν το ψήνω, παιδί μου, είμαι κύριε παιδί μου από πάνω, ξέρεις, με άγχος. Δηλαδή το προσέχω, λες και είμαι χειρουργός και αυτό είναι ασθενής. Εν πάση περιπτώσει, καλό είναι να προσέχετε τα. Αλλά το πώς να πάρεις, όταν παίρνεις φαγητό απ' έξω, η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρεις τι παίρνεις, ρε παιδί μου. Δηλαδή, άμα το, πρέπει να το δεις, πρέπει να κοιτάς το φαγητό σου. Πρέπει να το νιώθεις, να βλέπεις το κοτόπουλο, ας πούμε, είναι ζωντανό, είναι ψημένο, τι είναι. Και όχι μόνο στο κοτόπουλο, και σε άλλα κρέατα και σε άλλα πράγματα. Σαλάτες, ας πούμε, τώρα που λέω σαλάτες. Στην Αμερική, ακούστε τώρα σε τι βαθμό τρέλας έχει φτάσει ο κόσμος. Υπάρχουν, λέει, Instagram.

Πάμε λίγο στην Κρήτη. Έλα, έλα και πάμε ως την Κρήτη. Το Πασόκ λέει κυνηγά υποψήφους βουλευτές. Όχι κυνηγά να τους κάνει κάτι. Θα σου ρίξω μια μπαλωθιά, στην παίξω λίγο. Όχι. Τους κυνηγάει, λέει, για να κερδίσει ποσοστά στην Κρήτη, η οποία παραδοσιακά ήταν πράσινη. Τώρα τελευταία, με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και με άλλα πράγματα, έγινε και λίγο μπλε. Γιατί καλό είναι το Πασόκαλο να παίρνουμε και κάνα φράγκο, έτσι. Να παίρνουμε λιγάκι για τα πράβετα. Τα γίδια, τα κατσίκια. Τι έχουν εκεί, τα γρινό. Και λένε ότι μέσα στα σχέδια του Πασόκ είναι να βάλουν υποψήφιο τον γνωστό ηθοποιό Μιχάλη Αεράτσι. Εγώ, για να είμαι ειλικρινής, επειδή δεν μου έλεγε τίποτα το όνομα, μπήκα στο Google και έβαλα Μιχάλης Αεράκης και είναι ο παπάς του σασμού. Ναι. Τέκνα μου, ψηφίστε όλοι Πασόκ. Νίκο Ανδρουλάκη, έχεις κάνει πολύ καλή επιλογή. Ο Ανδρουλάκης, ο οποίος προς το παρόν δεν δίνει το λιτό OK, λέει, για την επιστροφή της Θεοδόρας Τζάκρη. Γιατί δεν πει, η Τζάκρη γιατί να μην πει, δεν κατάλαβα δηλαδή. Τόσο αγώνα έχει δώσει για να κάνει τη στροφή 180 μοίρων. Πήγε Πασόκ ΣΥΡΙΖΑ, ΣΥΡΙΖΑ Κασελάκη, Κασελάκη Πασόκ. Έτσι πάει αυτό, είναι roundabout. Δεν καταλαβαίνω. Για τη Ράνια Θρασιά και τον Πέτρο Παπά, λέει, οι οποίοι εκλέχθηκαν με τον ΣΥΡΙΖΑ, ανεξαρτητοποιήθηκαν και εντάχθηκαν στο ΠΑΣΟΚ, τόνισε, λέει, ο βουλευτής Τάσος Νικολαίδης, ότι δεν θα έπρεπε να είναι στο ΠΑΣΟΚ βουλευτές που εκλέχθηκαν με τον ΣΥΡΙΖΑ. Όπα! Και ότι θα έπρεπε να τιμήσουν την ψήφο του ελληνικού λαού με το κόμμα που εκλέχθηκαν. Κοινώς, με τον ΣΥΡΙΖΑ δεν βγήκατε. Εκεί θα μείνετε, ποντίκια, που λέγαμε στο στρατό. Βέβαια, η πολιτική σκηνή στην Ελλάδα είναι και λίγο, ρε παιδί μου, πώς το λένε αυτό, το revolving doors. Δηλαδή είναι σαν τουρνικέ. Μπαίνεις, γυρνάς. Μπορεί να ξεκινήσεις με το Πασόκ, να επιστρέψεις στο Πασόκ. Να πας στη Νέα Δημοκρατία, να πας στο ΣΥΡΙΖΑ. Να φύγεις από το ΣΥΡΙΖΑ, να πας στο ποτάμι. Παλιά τότε. Είναι λίγο ρευστά τα πράγματα. Αλλά εγώ είμαι πάρα πολύ τσατισμένος, γιατί θέλω τη Θεοδόρα Τζάκρη να το δω οπωσδήποτε στη Βουλή. Δεν με νοιάζει με ποιο κόμμα. Είτε είναι με το Κασαλάκι, είτε είναι με το Πασόκ, είτε είναι με το ΣΥΡΙΖΑ.

0: όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τις 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: από τα FM στους 92 ακριβώς και από το ίντερνετ στο galaxy92.gr. Κοντά σας μέχρι τις 10 ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Το πρωινό που θα σας αλλάξει τη ζωή.
1: Αν νομίζεις ότι η μέρα σου είναι χάλια, σκέψου αυτό τον έρμο Άγγλο παδό, ο οποίος έκανε τατουάζ αξίας 630 ευρώ. Το τατουάζ το οποίο εμφανίζει το παγκόσμιο κύπελο και από κάτω γράφει η Αγγλία παγκόσμια πρωταθλήτρια 2026. Τι να το κάνει τώρα αυτό, για πες μου, και το έκανε, από ό,τι βλέπω, είναι ένα τεράστιο κύπελο, το έκανε στο μέσα μέρος του χεριού του, στο μέσα χέρος. Στο μέσα μέρος του, πώς λέγεται αυτό εδώ, στην Κερκίδα και στην Ολένη. Στον πύχη, ρε παιδί μου, πώς το λένε. Εκεί έχει κάνει ένα τεράστιο τατουάζ που είναι το παγκόσμιο κύπελο και γράφει από κάτω Αγγλία παγκόσμιο πρωταθλητές. Πώς, τι να το κάνει αυτό, πώς να το κρύψει. Αυτός τώρα πρέπει να πάει σε έναν από αυτούς που κάνουν τατουάζ. Είναι οι τατουατζίδες και οι τατουατζίδες. Είναι αυτοί που πηγαίνεις όταν κάνεις τατουάζ για την κοπέλα σου και λες, ξέρω εγώ, Γιάννης και Μαρία, I love. Και μετά χωρίζεις με τη Μαρία. Ή ξέρω, γράφεις Μαρία για πάντα. Και μετά ή το σβήνεις ή αναγκάζεις να τα φτιάξεις με μια μαργιαλένα για να γράψεις και δίπλα το Λένα για να μην κάνεις το σβήσιμο. Γιατί σας πληροφορώ ότι το να σβήσεις τατουάζ κοστίζει περισσότερο από το να φτιάξεις τατουάζ. Γιατί είναι έξυπνοι τατουατζίδες, δεν χαζοί. Θέλουν να βγάλουν λεφτά. Σου λέει κάποιος θα το μετανιώσει, ρε φίλε. Δεν γίνεται. Πας και γράψεις εκεί αγάπη μου για πάντα, ξέρω εγώ, Δημήτρης και Στέλλα. Και μετά πέφτει κέρατο και μένει μόνος το Δημήτρης ή Στέλλα, για να μην είμαστε σεξιστέ. Τα μόνα σίγουρα τατουάζ είναι αυτά που γράφετε τα ονόματα των παιδιών σας. Εκτός αν τα αποκληρώσετε κάποια στιγμή, σας έχουν έτσι απογοητεύσει και λες σβήστο το ρημάδι, το βλαμμένο, του γράψα και το σπίτι.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

νέα αυστραλιανή μελέτη δείχνει, λέει, ότι οι προσωπικές συνήθειες των γιατρών επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο υποστηρίζουν τους ασθενείς τους στην υιοθέτηση υγιεινών συνηθειών. Καπνίζει ο γιατρός σας. Τι σημαίνει αυτό για τη δική σας υγεία? Αυτό, ρε φίλε, αυτό το στερεότυπο το φοβερό. Γιατροί που καπνίζουν. Γιατί? Γιατί γίνονται γιατροί? Ή γιατί καπνίζουν? Αφού γίνεσαι γιατρός, κόψτε το ρημάδι. Σε βλέπουν άνθρωποι. Λες, καπνίζει, λέει μετά. Το κλασικό ανέκδοτο ήταν ένας γιατρός ο οποίος καπνίζει να λέει στον ασθενή: πράκοψε το τσιγάρο. Δεν είναι καλό. Μην κοιτάς εμένα, εγώ είμαι γιατρός. Δεν με πιάνει τίποτα. Έχω ανοσία. Εμένα μου έτυχε πρόσφατα αυτό. Πήγα σε γιατρό, ο οποίος δεν ήταν πνευμονολόγος, ούτε παθολόγος, αλλά ήταν μια ειδικότητα που, εν πάση περιπτώσει, ψιλοεπαφίεται. Έχει σχέση λίγο με τις βλάβες του καπνίσματος. Και μπαίνω μέσα, κάθομαι, τον βλέπω, παίρνει την ποδαρίλα, αυτό το. Όχι το μεγάλο αυτό που φυσάς και είναι σαν να βγαίνει ο καράς στην πίστα. Το άλλο, το που μυρίζει άσχημα. Το μικρό, αυτό κλασικό. Πώς λέγεται, το vape. Τέλος πάντων, αυτό. Τον ατμό. Το κοιτάω, εντωμεταξύ εγώ εμβρόντιτος. Λέω, είναι δυνατόν να καπνίσει μέσα στο γιατρείο του? Έχουμε φτάσει στο σημείο. Λέω, γιατρέ, μήπως μπορείτε, λέω, να μην. Άνε, μου λέει, κανένα πρόβλημα. Πάλι καλά. Φαντάζεσαι να στράβωνε κιόλας. Να του έλεγα, γιατρέ, μπορείτε να μην καπνίζετε όσο είμαι στο γιατρείο σας και έχω έρθει για μία ασθένεια. Και να μου πει αυτός, καλά, δεν πειράζει, δεν είναι τίποτα. Και να συνεχίζει να καπνίζει, είναι φοβερό εντωμεταξύ. Αυτά με τον ατμό πλέον αρχίζουν και είναι, πώς να λέω, ειδικά τα άλλα που βγάζουν τον πολύ ατμό, είναι πολύ πιο ενοχλητικά από το κανονικό τσιγάρο. Δηλαδή, εγώ φτάσει σημείο να λέω σε φίλο, καλύτερα να κάπνιζες κανονικό, ρε φίλε. Δηλαδή, αυτό το πράγμα που βγάζεις τον καπνό, παίρνεις μια ανάσα και μετά. Και είναι, λες και θα βγει κάποιος στην πίστα, ένα φοβερό πράγμα. Λες και είναι, ξεκινάνε μπουζούκια. Πω, πω, τι τραβάτε κι εσείς με το κάπνισμα, μεγάλη ιστορία. Γιατί ως πρώην καπνιστής έχω να σας πω ότι δεν θα το άντεχα αυτό. Εγώ κάπνιζα στην περίοδο που καπνίζαμε παντού. Καπνίζανε παντού. Μέσα στα γραφεία, έξω από τα γραφεία, στο ασανσέρ, μέχρι στα νοσοκομεία μπορεί να κάπνιζαν. Αλλά τώρα πλέον που υποτίθεται ότι απαγορεύεται, εγώ δεν θα το άντεχα αυτό και θα το έκοβα μαχαίρι. Αλλά αυτό λέει η έρευνα, για να καταλήξουμε κάπου, ότι η έρευνα αυτή λέει ότι οι γιατροί που καπνίζουν συνήθως δεν επιμένουν τόσο πολύ στο να κόψει το κάπνισμα ο ασθενής. Περίεργο, γιατί άραγε, πέφτω από τα σύννεφα.

0: Διαφημίσεις.
1: Έχω στήσει το γραφείο μου στο σπίτι, αλλά κάτι λείπει.
2: Πήγε στον Κασιμάτι.
1: Έχει έπιπλα γραφείου.
2: Και τι έπιπλα. Στυλ, άνεση και προσωπικότητα σε κάθε γωνιά. Έπιπλα Κασιμάτης.
3: Ίδωρ Όναρ. Ο Δημήτριος Αντωνίτσης παρουσιάζει σημαντικά έργα, αναφορές στη μεταφυσική του τοπίου της Ίδρας και σε καλλιτέχνες που βίωσαν αυτό. Μάρντεν, Κουνέλης, Μπίκερτον, Μπράντλι και Χουσέιν Τσαλαγιάν συνομιλούν με νεότερους με έργα που φιλοτεχνήθηκαν για το χώρο του Ίδρα School Projects. Ίδωρ Όναρ. Στις τάξεις του Λυκείου της Ίδρας έως 6 Σεπτεμβρίου. Χορηγός επικοινωνίας, ο Galaxy 92. Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος.
0: Galaxy 92.

0: Παιδιά, τι γίνεται, καλημέρα, καλημέρα. Τι νέα, πως είμαστε, 7 και 2, Galaxy 92. Και σήμερα είναι Παρασκευή 17 του Ιούλη. Βαγγέλης Χαρισόπουλος στο μικρόφωνο. Μέχρι τις 10, προτελευταία Παρασκευή για φέτος, για αυτή τη σεζόν, εννοώ για φέτος γενικότερα, μην τελευταίμε δηλαδή. Πώς είστε, κάτσε αφήσω και τα κλειδιά εδώ πέρα, γιατί έχουμε να αποθέσουμε που λέγαμε και στο στρατό. Είμαστε καλά, είμαστε εντάξει. Δεν έχει πολύ κίνηση έξω, ακόμα, φαντάζομαι. Την είδα δηλαδή. Έχει περίεργη κίνηση. Και η φυσία ήταν άδεια, η κατεχάκη ήταν γεμάτη, δεν ξέρω. Κάτι δεν πάει καλά. Λοιπόν, εδώ είναι όλες οι ειδήσεις ημέρας. Ό,τι χρειάζεται να ξέρετε και ό,τι δεν χρειάζεται να ξέρετε. Χαβαλές, βλακίες, ανοησίες, ακυρούμπες. Μέχρι τις 10, Βαγγέλης Χαριζόπουλος. Ξεκινάμε με κάτι όμως πάρα πολύ χρήσιμο, με τον καιρό.
1: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
0: Τώρα έχουμε και μια αγωνία, γιατί αρχίζει και ανεβαίνει η θερμοκρασία. Στο νομό Αττικής, λοιπόν, σήμερα ηλιοφάνεια από το μεσημέρι, λίγες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική. Με εντάσεις 4 με 5 μποφόρ, θερμοκρασία 28 με 36 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Δηλαδή, όπως και χθες. Σας θυμίζω ότι θα είναι ένα πολύ ζεστό Σαββατοκύριακο, με αποκορύφωμα την Κυριακή. Και τη Δευτέρα θα πάνε πολύ πάνω τα πράγματα. Δευτέρα μπορεί να χτυπήσει 40. Λοιπόν, αυτά με τον καιρό. Σήμερα είναι, όπως είπαμε, Παρασκευή 17 Ιουλίου. Χρόνια πολλά να πούμε στις Μαρίνες και στον Μαρίνο. Αν κατευθύνεστε για μπάνιο σήμερα, που είναι και Παρασκευή, εκεί στην Αγία Μαρίνα, στο Λαγονίσι, θα βρείτε πολύ κίνηση, γιατί έχει το πανηγύρι, παιδιά. Το ξέρετε αυτό. Μια φορά είχα περάσει, το θυμάμαι ακόμα. Παγκόσμια ημέρα διεθνούς δικαιοσύνης. Συγγνώμη που γελάω. Σαν σήμερα το 1945 αρχίζει το Potsdam της Γερμανίας, η διάσκεψη κορυφής με Στάλιν, Τρούμαν και Winston Churchill. Είναι η τελευταία διασυμμαχική σύσκεψη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, που θα καθορίσει την τύχη της συντημένης Γερμανίας και τις διαδικασίες για τις μελλοντικές συνθήκες ειρήνης. Είναι πολύ ενδιαφέρον να πάτε στο Βερολίνο, να πάτε να δείτε αυτά τα μέρη. Είναι πολύ δουλειά. Κάνεσαι κάτι λίμνες έξω από το Βερολίνο, το Potsdam. Είναι, ρε παιδί μου, σαν να είχαν, ας πούμε, τον πόλεμο η Ελλάδα και να έρχονταν οι κατακτητές και να κάνανε τη σύνοδό τους στο Λουτράκι. Κάτι τέτοιο. σαν σήμερα, λέω. Ναι, σαν σήμερα. Το 1973 έχουμε καύσωνα πάλι στην Ελλάδα. Προσέξτε τώρα. Που διαρκεί από τις 17 έως τις 20 Ιουλίου. Αλλά μιλάμε για θερμοκρασίες τις οποίες δεν πιστεύει κανείς ότι τις είχαμε το 1973. Δηλαδή, στη Λαμία είχε φτάσει ο υδράργυρος 46,5, Ελευσίνα 46,4, Τανάγρα 46, Λάρισα 45,2, Νέα Φιλαδέλφια 42,4 και στο στεροσκοπείο Αθηνών 41,2. 41 καλά, χτυπά και τώρα. Αλλά 46,5 στη Λαμία, τότε το 1973, αυτά τα ακούνε αυτοί οι αρνητές του φαινομένου του θερμοκηπίου και λένε, να, αφού έκανε και τότε ζεστά. Λοιπόν, τα μηνύματά σας τα περιμένουμε στο galaxy92.gr και στο Instagram V Χαρισόπουλος είναι το account, VH το account. Ελπίζω να είστε όλοι καλά. Ξεκινάμε μουσικάρες, No Doubt, Teddy Swims, Barry White.
1: Galaxy 92.
0: Α, είναι αυτό το ερωτικό πρωί-πρωί.

0: Λοιπόν, σήμερα θα ξεκινήσω με μια πολύ διαφορετική είδηση. Αυτό που έγινε στο Άργος Ορεστικό στην Καστοριά. Έχουμε μια φοβερή είδηση, η οποία μπορεί να είναι και μια απόφαση σταθμός βασικά, για, με βάση ένα νόμο ο οποίος ισχύει εδώ και καιρό, για τον αντιρατσιστικό νόμο. Νομίζω έτσι λέγεται κιόλας. Μιλάμε για μια γυναίκα η οποία κατήγγειλε την θεία της επειδή την αποκάλεσε χοντρή. Και μπορεί να σας φαίνεται αστείο, όχι ότι την αποκάλεσε χοντρή, καλά, σε κάποιους μπορεί να φαίνεται και αυτό αστείο, αλλά η γυναίκα που αποκάλεσε χοντρή την ανιψιά της συνελήφθη. Συνελήφθη και στη διαδικασία του αυτοφόρου και πήγε στο κρατήριο προφανώς. Το 15 Ιουλίου, Τετάρτη, έγινε αυτό. Κατήγγειλε ανιψιά, λέει, για φραστική επίθεση με υποτιμητικούς χαρακτηρισμούς που αφορούσαν την εξωτερική της εμφάνιση. Σύμφωνα, λέει, με την ΕΡΤ, το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης, όταν οι δύο συγγενείς είχαν έντονη λογομαχία. Κατά τη διάρκεια της, η θεία φέρεται να αποκάλεσε την ανιψιά της χοντρή, χρησιμοποιώντας προσβλητικές εκφράσεις που σχετίζονταν με τα σωματικά της χαρακτηριστικά. Τώρα, αν πεις κάποιο χοντρό, σε συλλαμβάνουνε. Και εδώ ανοίγει ένα μεγάλο debate τώρα. Αν είναι σωστό ή όχι, θέλω να πω. Άμα φτάσουμε στο σημείο να συλλαμβάνουμε κάποιον επειδή είπε τον άλλον χοντρό, πρέπει να συλληφθούμε όλοι. Επίσης, εγώ την επόμενη φορά που κάποιος θα με πει καράφλα στον δρόμο, θα τον πάω στην αστυνομία. Τον βάλω μέσα. Το οποίο σκέφτομαι, ξέρεις, ρε παιδί μου, για να βάλω και εγώ τον εαυτό μου στη θέση της κοπέλας, ας πούμε, που την είπε χοντρή η άλλη. Σκεφτόμουν ότι εμένα, ας πούμε, με ενοχλεί πάρα πολύ καμιά φορά στον δρόμο που διαπληκτίζεσαι με κάποιον, θα σε πει άντρε καράφλα, ξέρω. Τώρα λέω, εμένα δεν με ενοχλεί, αλλά να φτάσουμε στο σημείο να συλλαμβάνουμε τον άλλον επειδή είπε καράφλα, χοντρέ, τι άλλο ξέρω εγώ. Δεν ξέρω, κερατάς πιάνετε. Γιατί και αυτό είναι υβριστικός χαρακτηρισμός, που αν το ψάξετε και για υβριστική επίθεση μπορείς να καταγγείλεις κάποιον. Δεν είναι μόνο το πολιτικό σορθό του πράγματος. Πάντως είναι φοβερό, έτσι. Δηλαδή μια είδηση η οποία θα περνούσε παλιά ως αστεία, τώρα είναι κανονική. Είναι body shaming. Και το θέμα είναι κατά πόσο μπορεί να αποδείξει, βέβαια. Δεν ξέρω αν θέλουν μάρτυρα για να αποδειχτεί ότι η άλλη την είπε χοντρή. Εγώ στη θέση της θείας θα έλεγα ότι με είπε κοντή. Γιατί δεν ξέρω αν είναι κοντή, αλλά θέλω να σου πω κάτι θα έχει και αυτή, ρε παιδί μου. Δεν νομίζω ότι θα είναι. Λοιπόν, προσέχετε πώς αποκαλείτε ο ένας τον άλλον. Γιατί μπορεί να πάτε κρατητήριο, μπορεί να πάτε στην αστυνομία. Είναι φοβερό πάντως, είναι φοβερό εντελώς. Δηλαδή, βγαίνουν διάφοροι νόμοι. Τώρα θα σας πάω και κάπου αλλού, ας πούμε, το οποίο δεν είναι τόσο τραβηγμένο, αλλά είναι πολύ διαφορετικό από το παρελθόν. Μια γυναίκα συνελήφθη και θα πληρώσει πρόστιμο 6.700 ευρώ, γιατί μετακινούσε το σκύλο της μέσα σε ένα κλουβί στο φορτηγάκι. Και τώρα ξέρω ότι υπάρχουν αρκετοί ζωόφιλοι, οι οποίοι είναι έτοιμοι να πέσουν πάνω να με κατασπαράξουν. Εδώ δεν θα πάρω τόσο πολύ. Βασικά ούτε στο άλλο πήρα θέση. Απλώς εκφράζω την έκπληξή μου και την εντύπωσή μου για το νέο αυτό, ας πούμε, τις νέες συνθήκες, τις νέες πραγματικότητες. Τώρα η άλλη μετακινεί το σκύλο της. Θέλει να το βάλει στο καροτσάκι. Μπορεί να φοβάται αυτή ότι ο σκύλος θα πηδήξει κάτω για να τον πατήσει κάθε αυτοκίνητο. Μετά θα τη βάζανε μέσα γιατί σκοτώσαν το σκύλο και θα ήταν για παραμέληση, για αμέλεια. Παραμέληση, δεν ξέρω πώς λέγεται αυτό, κατοικιδίου. Τώρα συνελήφθη γιατί λέει το είχε σε ένα κλουβί το οποίο περιόριζε την κινητικότητά του. Μήπως λίγο έχουμε τρελαθεί. Θέλω να πω, εντάξει, καλή είναι η ευαισθησία απέναντι στα ζώα, αλλά με την ίδια λογική δεν πρέπει να συλληφθούν και αυτοί που κουβαλάνε τα pet τους στα πλοία, που τα έχουν βάλει σε κάτι κλουβάκια, τα οποία είναι, ρε παιδί μου, σαν φούρνη μικροκυμάτων. Με αυτή τη λογική εννοώ. Γιατί αν η άλλη συλλαμβάνεται και πληρώνει πρόστιμο 6.700 ευρώ, 6.700 αλήθεια τώρα, επειδή έβαλε το σκύλο σε ένα κλουβί για να τον μετακινήσει πάνω στο φορτηγάκι να τον πάει κάπου για να μην ξεφύγει ο σκύλος και πέσει στον δρόμο ή οτιδήποτε. Άρα όλοι αυτοί που πάτε λοιπόν με τα τσαντάκια που έχετε μέσα τη γατούλα που πάτε διακοπές στο πλοίο, δεν πρέπει να συλληφθείτε κι εσείς. Εγώ ρωτάω με τη βάση αυτό που γίνονται, έτσι, δηλαδή να μην τρελαθούμε στο τέλος.
1: Galaxy 92.
0: Λοιπόν, ψάχνω τον πρώτο που θα με πει καράφλα. Αυτόφορο. Ή γλόμπε.

Κυριακή λέει: καλημέρα, Βαγγέλη. Ό,τι να είναι θα πω εγώ, αλλά έχουν ένα όριο. Ναι, αλλά ποιο το θέτει αυτό το όριο? Εδώ είναι τώρα debate που ξεκινάει. Είναι debate που έλεγε και ο Αλέφαντος. Δηλαδή, καταλαβαίνω, ρε παιδί μου, ότι άμα είναι κάποιο ο οποίο πηγαίνει και κάνει bullying σε έναν άνθρωπο και το λέει συνέχεια ρε παλιόχοντρε. Εντάξει, αυτό είναι τουλάχιστον ενοχλητικό. Δηλαδή, θα πρέπει να υπάρχει κάποιο όριο, οπωσδήποτε. Αλλά τώρα να πει σε τον άλλο μια φορά χοντρέ, ξέρω εγώ, ή χοντρή, ή καράφλα, ή κοντέ, ή κοντοστούπι, και να συμπηγαίνουν στην αστυνομία. Δηλαδή, κάπου α πούμε και η αστυνομία έχει σοβαρότερα πράγματα να κάνει, όχι τίποτα άλλο. Όλο αυτό βέβαια εντάσσεται μέσα στο πλαίσιο του αντιρατσιστικού νόμου, ο οποίος προλαμβάνει καταστάσεις όπως, ας πούμε, σεξισμό, δηλαδή το χαρακτηρισμό ανθρώπων με βάση το σεξουαλικό τους προσανατολισμό, και επεκτάθηκε και στο body shaming. Είναι άλλο πράγμα να έρχεται κάποιος, ας πούμε, στη δουλειά κάθε μέρα και να σου λέει παλιόχοντρε, συγγνώμη τώρα το λέω, μην με κάνει κανένας μήνυση τώρα και εμένα, να σε χαρακτηρίζει με βάση θα πω καράφλα, για μένα δηλαδή. Δηλαδή αν έμπαινε κάθε μέρα κάποιος στη δουλειά και μου έλεγε τι καράφλα, τι γίνεται κάθε μέρα, καραφλέ, φαλάκρα, γλόμπε, εκεί ίσως να έχει μια βάση. Τώρα με πει ένας καράφλα στο δρόμο και να τον πάω στην αστυνομία, ξέρω εγώ τι να πω, ρε παιδί μου, είναι πολύ διαφορετικά πράγματα πλέον. Αλλά σηκώνει πολλή συζήτηση, γιατί η αλήθεια είναι, τώρα να πούμε λίγο και στη θέση των ανθρώπων αυτών και τη δικιά μου. Εντάξει, εγώ και χιούμορ, ρε παιδί μου, okay, αλλά όσο να με βρει κάποιο, με ενοχλεί. Πώς να το κάνουμε? Δηλαδή, σκέψου να συμβεί αυτό το δρόμο από έναν ανάγνωστο. Να μου το πει ο κολλητός μου, εντάξει, δεν με πειράζει τόσο πολύ. Λοιπόν, δεν θα με πει. Αλλά ελάτε στη θέση των ανθρώπων αυτών, οι οποίοι έχουν περιτά κιλά και τα ακούνε αυτά για χρόνια. Δηλαδή, φανταστείτε τι έχουν τραβήξει. Απλά νομίζω ότι έχουμε φτάσει στο άλλο άκρο πλέον. Εν πάση περιπτώσει. Αυτά με τα υπερβολικά, μπορείς να το πεις αυτό, περιτά κιλά, υπερβολικά, γιατί υπάρχουν περιτά κιλά, ποιος το λέει? Μετά μπαίνουν άλλα ερωτήματα, δηλαδή, ας πούμε, καμιά φορά, ρε παιδί μου, διακομωδώ εγώ τον Άδωνη, έτσι, κάνω τη φωνή του και λέω και χασόπλεγα. Θα μπορούσε, ας πούμε, ο Άδωνης να μου κάνει μήνυση γιατί κάνω τη φωνή του, επειδή είναι πολύ ψηλή? Πού μπαίνει το όριο, θέλω να πω? Δηλαδή, πρέπει κάποιος να μας εξηγήσει εκεί πέρα. Δεν σε με βάζω και ιδέες τώρα. Και ευχαριστώ που λέει, πιστεύω ότι αυτό που κάνατε τώρα είναι ρατσιστικό. Και να το λέω αυτό, θα σε καταθέσω μήνυση. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα. Η επικαιρότητα είναι λίγο βαρετούτσικη σήμερα. Εδώ λέω ότι σε κάποιες περιοχές, λέει, παρότι θα έχουμε σήμερα πολύ ζέστη, θα βρέξει κιόλας. Τέλειο αυτό θα είναι. Τέλειο αυτό θα είναι. Εντελώς Βιετνάμ. Λοιπόν, μηνύματα στο Galaxy 92. Θέλω να μου πείτε τα πρώτα σας πινελίκια της ημέρας. Για ο Μάριος από Νέο Φάληρο. Ρέντι Μπέι λέει: θα γυρίσει ο τροχός και θα χτενιστεί και ο καραφλός. Λέει: βρήκα την παραλία που σιρήνες στο Αιγαίο γουστάρουν καραφλούς. Μην πας. Πού είναι αυτή, να μου την πεις? Να, ας πούμε, εγώ θα σου κάνω μήνυση τώρα για αυτό που πες.

0: Galaxy 92. Διαφημίσεις. Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
1: Έως την Τετάρτη, αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με δύο όμοια 4 ευρώ φθηνότερα. Σαμπουάν Παντέν 400 ml μόνο 3,49 και με δύο όμοια 10% φθηνότερα. Βαφές Κόλεστον μόνο 5,40 και με αγορές αξίας 10 ευρώ άμεσο κέρδος 2 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
2: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας 3, 21 Ιουλίου στο Ακάλτσουρ Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Αραλαβίδης και ο θρυλικός, θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3, 21 Ιουλίου στο Ακάλτσουρ Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Πες μας όλοι πες. more.com.artinfo.gr.
3: Τι πάθατε, είστε καλά?
4: Ο καναπές.
3: Τι ο καναπές?
4: Δεν είναι Chesterfield.
3: Είναι μάζινα μπλε.
4: Με κάποια πράγματα δεν παίζουν. Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμά της.
5: Ακούτε Galaxy 92, ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ή Καράφλας στο μικρόφωνο. Εδώ λέει ο Βαγγέλης από Βόλο, λέει στην παραλία φωνάζουν συνέχεια «Γεια σου γλυκέ μου καράφλα». Αφού το νιώθεις προσβλητικό, μην πας καλύτερα και στενοχωριέσαι. Σε ποιον φωνάζουν «Γεια σου γλυκέ μου καράφλα»? Σε σένα? Σε μένα? Σε ποιον? Δεν καταλαβαίνω. Ο Θοδωρής από Δράμα, ο οποίος κάνει μονίμως διακοπές, λέει καλημέρα 4 στα 4 που ξυπνάω νωρίς στις διακοπές. Θέλω να καταγγείλω, γιατί μου είπαν, λέει, ότι η παραλία Πλάκα στην Άξο έχει γυμνιστές και μόνο μια τόπλες είχε. Θοδωρή, απογοήτευση, ε. Για πες για Άξο, γιατί ενδιαφέρομαι. Λοιπόν, τώρα η αλήθεια. Ξεκινάει η μεγάλη συζήτηση τώρα εδώ πέρα, μου έχει στείλει και πολλά μηνύματα. Για να δω. Καλημέρα στον Απόστολο. Καλό που σου ακούω από Χίο. Γεια σου, Αποστόλη. Γεια σου, Χρήστο από Λάρισα. Γεια σου, Φρόσο. Καλημέρα σε όλα τα παιδιά. Στο live, στο galaxy92.gr τα μηνύματά σας και στο Instagram V. Χαρισόπουλος μου στέλνετε. Καλημέρα στη Βασιλική. Καλημέρα στην Μαρία. Θέλω να πω από την άλλη, ρε παιδί μου. Μπορεί κάποιος να προχωρήσει και να πάει ένα βήμα παραπέρα και να λέει. Και το κλαψιάρι, ας πούμε. Μπορεί κάποιος να είναι ευαίσθητος και να κλαίει. Και όταν το λέει, καλά, κλαψιάρι, κλαψο. Το άλλο που λέμε. Όχι κλαψο μπανιέρα, το άλλο. Λοιπόν, μπορεί να πεις ότι. Και

Η επίθεση, ας πούμε, ο χαρακτηρισμός ενός ανθρώπου με βάση ένα χαρακτηριστικό του, όχι σωματικό, αλλά ψυχολογικό, ψυχικό, θα μπορούσε και αυτό να είναι ρατσιστικό. Δεν θα μπορούσε, δηλαδή, κάποια στιγμή, αυτό δεν έχει τέλος, ρε παιδί μου. Δηλαδή, θα μπορούσε να λέει ότι, ξέρω εγώ. Τι να πεις τώρα. Βέβαια, ο αντίλογος είναι ότι σου λέει, εγώ τον είπα έτσι γιατί είναι χοντρός. Ναι, αλλά δεν επιτρέπεται, κυρία μου, να χαρακτηρίζετε κάποιον επειδή είναι χοντρός. Τώρα, για όσους άνοιξαν τώρα τα ραδιόφωνά τους και νομίζουν ότι έχουμε τρελαθεί και λέμε καραφλό και χοντρό, μιλάμε για αυτή την είδηση από το Άργος Ορεστικό, όπου μια γυναίκα κατήγγειλε τη θεία της, την έστειλε στο δικαστήριο γιατί την είπε χοντρή. Και σκέφτομαι αυτόν τον εισαγγελέα, ρε φίλε, πώς θα κρατηθεί και δεν θα πλακωθεί στο γέλιο. Ο οποίος ανακριτής και ο εισαγγελέας, ειδικά. Ο εισαγγελέας στον οποίο θα οδηγήθηκε ή θα οδηγηθεί αυτή η γυναίκα, αυτή η θεία. Ωραία θεία κι αυτή! Που θα οδηγηθεί λοιπόν στον εισαγγελέα, ο οποίος θα αποφασίσει για την περαιτέρω ποινική της μεταχείριση. Αν θα την προφυλακίσει, δεν ξέρω. Είναι δυνατόν να προφυλακιστεί γιατί είπε στον άλλο χοντρό. Κοτσαρίκο! Καλημέρα. Τι άποψη έχεις εσύ? Τώρα πάμε σε μια τρίτη είδηση. Λοιπόν, πιάσαμε το χαρακτηρισμό χοντρή στο Άργος Ορεστικό. Πιάσαμε την γυναίκα που συνελήφθη για το σκύλο στο καρότσι. Πάμε σε μια άλλη είδηση. Που αυτή κι αν είναι too much. Λοιπόν, άκου τώρα, βλέπω εδώ σε δισκογραφικό, μεγάλο δισκογραφικό site, ένα βίντεο, λέει, που έγινε αμέσως viral, έχει προκαλέσει κύμα αντιδράσεων στα social media για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες δουλεύουν οι υπάλληλοι της σεζόν στα ελληνικά νησιά. Αυτή τη φορά ένας νεαρός σερβιτόρος που εργάζεται σε beach bar στην Πάρο φαίνεται να μπαίνει στη θάλασσα μέχρι τη μέση, με σκοπό να φτάσει, θα σας πω γιατί γελάω, τους πελάτες του μαγαζιού που ετοιμάζονται να κάνουν τη βουτιά τους. Λοιπόν, καταρχάς, εντάξει. Το μέσα στη μέση είναι υπερβολικό. Είναι μέχρι το μπούτι το νερό. Επίσης και οι άλλοι είναι μέσα στη θάλασσα, οι οποίοι μάλιστα το χτυπάνε και στην πλάτη. Ευχαριστούμε, μας τα άφησε, κτλ. Θα από την άλλη θα πεις, ο σερβιτόρος υποχρεούται να μπαίνει στη θάλασσα να σου φέρει το ποτό? Όχι. Ξέρουμε αν αυτός, ρε παιδί μου, τους είδε εκεί και είπε να πάει να τους δώσει μέσα, γιατί είχαν παραγγείλει αυτοί, μπήκαν μέσα για βουτιά. Είναι, ρε παιδί μου, πώς κάνεις καμιά φορά που κάθεσαι στη θάλασσα στα ριχά και συζητάς. Αυτό όλο ξεκίνησε, παιδιά, από εκείνη την ιστορία στη Ρόδο. Δεν ξέρω αν θυμάστε. Στη Ρόδο είχε βάλει κάποιος επιχειρηματίας τις ξαπλώστρες μέσα στη θάλασσα. Για να είναι εντελώς, ας πούμε, οι άλλοι να νιώθουν χλυβοί, ας πούμε. Λοιπόν, και υποχρεώνονταν οι σερβιτόροι να μπαίνουν όντως εκεί, ήταν μέχρι το στήθος. Δηλαδή, μπαίνανε μέχρι το στήθος μέσα στη θάλασσα για να τους πηγαίνουν τους καφέδες, τα κρασιά κτλ. Και σου λέει, κοίτα, τα παιδιά, ας πούμε, κακομεταχειρίζονται. Λοιπόν, άλλο αυτό, άλλο τώρα να μπαίνει ο άλλος μέχρι το γόνατο, μέχρι το μπούτι για να δώσει ένα ποτήρι κρασί. Αλλά παρόλα αυτά, ο τίτλος είναι. Περίμενα. Αδιανόητο, κάπως έτσι το λέει. Αδιανόητο βίντεο με υπάλληλο beach bar να σερβίρει κρασί σε πελάτες μέσα στη θάλασσα. Μιλάμε για εργασιακό μεσαίωνα, έτσι. Όχι τίποτα, λοιπόν. Ο Γιάννης λέει, φίλε, καλημέρα. Λέει, μπορεί να είναι η εισαγγελέας να είναι γυναίκα και χοντρή. Εύσωμη, θες να πεις, Γιάννη, όχι χοντρή. Οπότε, αν η γυναίκα είναι εύσωμη, αν είναι γυναίκα και εύσωμη, και πάνε αυτήν τη θεία που την είπε την ανιψιά της χοντρή. Αχ, μαύρο φίδι που την έφαγε. Μαύρο και χοντρό. Πάγαμε μισή ώρα με χοντράδες, ρε φίλε. Είναι φοβερό, έτσι. Το χοντρίναμε το πράγμα.

0: Επειδή μου τη λέτε εδώ πέρα που φεύγω την άλλη Παρασκευή, είναι η τελευταία εκπομπή, να σας πω ότι σήμερα πήγα να πάρω καφέ και η κοπέλα που μου σερβίρει τον καφέ μου λέει να σας πω καλό καλοκαίρι. Φεύγει νωρίτερα. Μη λέτε ότι φεύγω νωρίς εγώ, γι' αυτό το λέω. Μου το τρίψε στη μούρη κανονικότατα, παιδιά. Μου λέει καλό καλοκαίρι να σας πω, γιατί κάποια την Κυριακή παίρνει άδεια. Ωλαιο. Κοίτα να δεις, τελικά δεν είμαστε μόνο εμείς. Θα μου πεις εδώ, ο Θοδωρής μας στέλνει κάθε μέρα να πούμε από την Πάρο εδώ πέρα αναφορά. Τώρα σκέφτομαι, ρε παιδί μου, εμείς που είμαστε Generation X, έτσι. Gen X, που είπε και ο Τσίπρας. Δεν είμαι και boomer, αλλά είμαι Gen X. Εμείς που είμαστε Gen X και έχουμε ζήσει την δεκαετία του 80 ως παιδιά και θυμόμαστε τις παραλίες πώς ήταν. Και τώρα βλέπεις, ας πούμε, ότι ο άλλος, ξέρω εγώ, του έχουν βάλει την ξαπλώστρα μέσα στο νερό για να νιώθει, ρε παιδί μου, ότι είναι μέσα στη θάλασσα γενικότερα, σε πλοίο, σε κουραζιερό πλοίο. Ή ξέρω εγώ, παραγγέλνουν σαμπάνιες και αστακούς στην παραλία. Και λέμε, τι έχουμε ζήσει, ρε φίλε, δηλαδή, όχι σαμπάνια. Ξαπλώστρα δεν υπήρχε στα 80's. Τρώγαμε καρπούζι στην παραλία δικό μας. Το είχε φέρει ο πατέρας μας με τη μάνα μας και το κόβανε στην παραλία το καρπούζι. Και ήταν, ρε παιδί μου, τι να σου πω, δηλαδή ήταν καλύτερο από 15.000 σαμπάνιες. Και τώρα πας σε μια παραλία και άμα δεν έχει καφέ να στον φέρουνε, να στον σερβίρουνε, στραβώνεις. Δεν έχουμε γίνει πολύ κακομαθημένοι. Εγώ πρώτος από όλους. Εγώ δεν μπορώ να πάω σε παραλία που δεν έχει ξαπλώστρα να αράξω, να μου τα φέρουν όλα στο χέρι. Το λέω και ντρέπομαι, αλλά έτσι έχω γίνει. Αλλά παλιά πηγαίναμε στις παραλίες, προλάβαμε και ως φοιτητές εμείς δεκαετία του 90 που δεν είχαν γίνει όλα με ξαπλώστρες. Που είχαμε προλάβει παραλίες οι οποίες, παιδί μου, ήταν πάρα πολλές, ήταν χωρίς τίποτα. Δηλαδή πήγαινες εκεί, οπωσδήποτε πρέπει να έχεις πετσέτα μαζί να την απλώσεις κάτω. Γιατί αλλιώς δεν είχες να κάτσεις πουθενά. Καλά, ούτε ομπρέλα ούτε τίποτα. Μέσα στον ήλιο μιλάμε για ανυπολόγιστη ζημιά στο δέρμα. Καθόμασταν εκεί και ούτε καφέ παίρναμε. Τι παίρναμε, πώς την περνούσα, πώς την παλεύαμε στην παραλία, ρε φίλε. Παίρναμε μπύρες από το περίπτερο, δεν θυμάμαι. Θα μου πεις, είναι ο καλύτερο αυτό? Δεν είναι. Εγώ τώρα, με βάλεις τώρα να το κάνω αυτό. Εντάξει, θα το κάνω μια φορά, θα το δω και χαριτωμένο. Θα πω, ρε παιδί μου, πήγαμε σε μια παρθένα παραλία που δεν είχε τίποτα και πιάμε νερό και μπύρες, ας πούμε, δικές μας. Αλλά να το κάνω κάθε μέρα όπως το κάναμε τότε. Καλύτερα να με σκοτώσεις. Η ώρα είναι όμως, πήγε 7 και 36. Και τι κάνουμε 7 και 30 και όχι 36.
1: Η κίνηση στην πόλη.
0: Λέμε την κίνηση. Λοιπόν, λίγα πράγματα. Ευτυχώς αυτή την ώρα έχουμε μόνο το Κυφισό σε ένα μικρό τμήμα του να έχει πρόβλημα, από τη Λένορμαν μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια. Η Αττική Οδός έχει λίγο κίνηση στο ρεύμα προς αεροδρόμιο εκεί στη συμβολή με Εθνική. Το αντίθετο είναι μια χαρά. Η Κυφισίας τσουλάει με εξαίρεση το ψυχικό. Η Μεσογείο είναι εκεί, το Χαβάτης. Κλασικά κάθε μέρα, χολαργός πεντάγωνο, γαλατάδικο. Η άνοδος της Βενιζέλου στην Λιούπολη είναι καλούτσικη. Το ίδιο και η παραλιακή, αν εξαιρέσεις ένα κομμάτι εκεί στο ύψος του Παλαιού Φαλήρου, που και πάλι δεν είναι τίποτα φοβερό. Δεν έχουμε κίνηση, παιδιά, και το κέντρο είναι καλό. Φαντάζομαι ότι η Βασιλείος Κωνσταντίνου δεν είναι όπως άλλες φορές. Η Βασιλείος Σοφίας έχει ένα μποτιλιαρισματάκι εκεί ψηλό από στο ύψος του Κολονακίου μέχρι να φτάσει στο Χίλτον, στα οπίστια του Χίλτονος. Ακούτε Galaxy 92. Ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος εδώ προβληματίζεται για χαρακτηρισμούς όπως χοντρός, καραφλός, λιγνός, κοντοστούπης. Τι άλλο να πούμε. Δεν ξέρω. Τι να πω κι εγώ, ρε Βαγγέλη, λέει, για την Πάρο, τον τόπο μου που έχει αλλάξει τόσο πολύ. Η αλήθεια είναι αυτή, Κυριακή μου, αλλά να σου πω κάτι. Το ότι άλλαξε ο τόπος σου οφείλεται πάρα πολύ και σε αυτούς που είναι στον τόπο σου. Δηλαδή, όταν πέφτει τον Μπαγιόκο, ο τουρισμός είναι καλός. Δηλαδή, δεν σας τους έφερε κανένας με το ζόρι εκεί. Αναπτύξατε το τουρισμό και καλά κάνατε, βέβαια, γιατί όλοι μας το ίδιο θα κάναμε. Και φέρατε πάρα πολύ κόσμο. Γιατί ο τουρισμός είναι βαριά βιομηχανία της Ελλάδος. Νάξος ωραία είναι, Κυκλάδες φάση, έχει κόσμο, αλλά έχει και ηρεμία στην ορεινή περιοχή. Λέει, θάλασσα ωραία και φαγητό. 5 ώρες από Ραφίνα, θυμίζει Ματογιάννια η Νάξος. Ελπίζω να είναι ανακρίβεια αυτό, γιατί άμα θυμίζει Ματογιάννια η Νάξος, μαύρο φίδι που μας έφαγε.
1: Galaxy 92.
2: Okay. Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.
0: Τώρα, ας πούμε, που είπα μαύρο φίδι που μας έφαγε. Αυτό δεν είναι ρατσιστικό, δεν πρέπει να κοπεί το μαύρο φίδι. Γιατί να είναι μαύρο το φίδι και να μην είναι, δεν ξέρω τι να είναι, γκρι. Όλοι στο δικαστήριο. Όλη μήνυση.

0: Όσοι κυκλοφορείτε το βράδυ να αποφεύγετε την συμβολή Κηφισίας με Αλεξάνδρας και την Ομόνια. Και δεν το λέω αυτό για να μην σας κάνω αλκοτέστ, γιατί για αλκοτέστ έχουν μπλόκα εκεί. Αλλά γιατί θα μπλέξετε στην κίνηση. Δηλαδή χτες εγώ δεν ήπια τίποτα, ήπια μια μπύρα χωρίς αλκοόλ. Εκεί μας καταντήσανε οι αλήτες. Λοιπόν, είχα πει μια μπύρα χωρίς αλκοόλ και περνούσα από Ομόνια. Ελλά. Με το αυτοκίνητο, έτσι. Δεν παίρνουσα πεζός από την Ομόνια το βράδυ. Όχι ότι είναι κακό, αλλά θέλω να πω. Κάποιος θα πει, καλά, τι έκανες στην Ομόνια μεσάνυχτα. Λοιπόν, περνούσα με το αυτοκίνητο, λοιπόν, και έχει μια αδιανόητη, όπως γράφουν τα site συνέχεια τώρα. Το αδιανόητο έχει γίνει η λέξη της εποχής μας. Αδιανόητο. Όλα είναι τόσο αδιανόητα που στο τέλος τίποτα δεν θα αδιανοούμαστε. Θα είναι όλα αδιανόητα και θα μας φαίνονται όλα normal. Λοιπόν, αυτό είναι άλλο θέμα. Αδιανόητη κίνηση, λοιπόν, στην Ομόνια χθες το βράδυ. Το είχα ακούσει, βέβαια, ότι εκεί γίνεται το αλκοτέστ. Και μπλέξαμε, παιδιά. Έχουν κλείσει εκεί, βάζουν κόνους. Βέβαια, χθες ήμασταν τυχεροί γιατί. Δεν μας σταματήσανε εμάς, περάσαμε από την εξωτερική. Όχι ότι θα βρίσκανε τίποτα, σας λέω μπύρα χωρίς αλκοόλ. Αλλά τουλάχιστον δεν αργήσαμε, γιατί καθημερινή τώρα ξέρω εγώ πρέπει να ξυπνώ και 6 ώρα. Εν πάση περιπτώσει, στο διατάφτα, να μην πίνετε πρώτον όταν βγαίνετε έξω, και δεύτερον, άμα θέλετε να γλιτώσετε την κίνηση, αποφύγετε Κηφισίας με Αλεξάνδρας και την Ομόνια συμβολή εκεί με 3 Σεπτεμβρίου το βράδυ, γιατί θα πέστε πάνω σε αλκοτέστ, το οποίο θα κάνει ώρα, αν βιάζετε δηλαδή να πάτε κάπου. Καλημέρα, Βαγγέλη. Εσύ λες αυτός με τις ξαπλώστρες. Εγώ βλέπω πάλι όλους τους μαθητές που τελείωσαν τις Πανελλήνιες που πρέπει απαραίτητα να πάνε διακοπές. Πού να ζητήσουμε τέτοιο πράγμα τότε εμείς? Τώρα είσαι υπερβολικός λίγο. Πηγαίναμε και εμείς διακοπές μετά τις Πανελλήνιες. Πηγαίναμε διακοπές κάθε καλοκαίρι. Απλά δεν πηγαίναμε, ρε παιδί μου, δεν πηγαίναμε στην Πάρο, ας πούμε. Δεν την κάναμε τα πάρτι που κάνουν τώρα. Πηγαίναμε όμως διακοπές. Εγώ θυμάμαι όταν τελείωσαν Πανελλήνιες, στην Άξο είχα πάει πλάκα-πλάκα. Και μάλιστα ήταν τόσο φτηνά τότε. Θυμάμαι το πρώτο καλοκαίρι που είχα πάει διακοπές μετά τις Πανελλήνιες. Ήταν τόσο φτηνά, ήταν τόσο φτηνή η Νάξος, που με το φτωχό μπάτζετ ενός αποφύτου λυκείου κάτσαμε δύο εβδομάδες. Δύο εβδομάδες διακοπές. Βέβαια, κάτσε τώρα, γιατί εδώ μπαίνει άλλο θέμα. Μέναμε σε ημιυπόγειο. Έτσι. Δηλαδή τέσσερις νομά σε ένα δωμά. Μιλάμε, ήταν άλλες οι συνθήκες. Φαντάζομαι ότι και τώρα τα παιδιά όμως δεν είναι ιδιαίτερα απαιτητικά. Δηλαδή, τα πιτσιρίκια που πάνε, οι φοιτητές, οι μαθητές που πάνε διακοπές, δεν θέλουν να μείνουν σε πεντάστερα. Τους νοιάζει απλά να κοιμηθούν. Οπότε, κάπως έτσι ήμασταν κι εμείς. Δεν νομίζω ότι είναι τόσο υπερβολικά τα πράγματα. Εν πάση περιπτώσει, συζητάμε για διακοπές, συζητάμε για κιλά, συζητάμε για καράφλες σήμερα εδώ στον Galaxy 92. Αυτά είναι τα θέματα μας.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: Η Τέξας, η οποία είναι από τη Σκωτία βέβαια, καμία σχέση με το Τέξας. Here comes the summer sun, ένα άλλο περίεργο τραγούδι, με την έννοια ότι το summer sun δεν λέει ο ήλιος του καλοκαιριού, λέει ο γιος του καλοκαιριού. Είναι το sun με O. Παρ' όλα αυτά λέει καίει το δέρμα ο ήλιος του καλοκαιριού, ο γιος του καλοκαιριού. Λοιπόν, εντάξει, περιορέξεις κολοκυθόπιτα. Ο Νίκος μας δίνει μια ωραία αφορμή να ξεκινήσουμε έτσι αναφορές και καταγγελίες για πώς το λένε, εσχροκέρδια. Αυτή η αγαπημένη μου λέξη, εσχροκέρδια, που βλέπω στα βελτία ειδήσεων. Εσχροκέρδια παντού, στις παραλίες τα λοιπά. Δεν θα ξεχάσω, όταν ήμουν στο βελτίο ειδήσεων, πηγαίναμε και κάναμε τέτοια με κρυφές κάμερες. Πηγαίναμε, με στέλνανε σε beach bar για να δω αν κόβουν απόδειξη. Το φετίχ της προηγούμενης δεκαετίας ήταν οι αποδείξεις. Αν κόβουν αποδείξεις, μας στέλνανε σε beach bar και λέει: θα έχετε μια κρυφή κάμερα, θα πας εσύ ως πελάτης και θα πάρεις ένα καφέ και ένα νερό και θα γράφει η κάμερα αν πάρετε απόδειξη. Αν δεν γράφει απόδειξη, αν δεν πάρει απόδειξη, θα πρέπει να το ρωτήσεις. Γιατί δεν δίνεται απόδειξη? Και πήγαινα εγώ τώρα. Εν τω μεταξύ, μιλάμε, πήγαινα ντυμένος λες και ήμουνα Ράμπο τους ΔΟΕ. Δηλαδή, καταλάβαιναν οι μπιτσομπαρέοι. Βλέπαν όλοι ήταν με τα μαγιό, σκάει ένας τύπος με τζιν και πουκάμισο και πήγε να πάρει καφέ από το beach bar. Τι θα είναι, ή Ράμπο τους ΔΟΕ ή δημοσιογράφος. Εγώ όταν πήγαινα. Εν τω μεταξύ, τρέχαμε όλη μέρα μέσα στο λιοπύρι, μας στέλνανε να κάνουμε αυτά τα ρεπορτάζ. Κάποια στιγμή μας δίναν όλη απόδειξη. Παίρνω τηλέφωνο στο κανάλι, λέω: παιδιά, δεν βγαίνει το θέμα, λέω: μας δίνουν όλη απόδειξη, δεν υπάρχει κανένας. Λέει: κάντε ακόμα ένα, λέει, και γυρνάτε. Και πάω και κάνω. Και πάω σε ένα beach bar το οποίο δεν έδινε. Και λέω: όχι, ρε φίλε, γιατί μας το κάνεις τώρα αυτό, δηλαδή. Πρέπει να κάνουμε κοντζάμ ρεπορτάζ για πάρτι σου. Και εκεί που δεν δίνει απόδειξη, λέω: γιατί δεν δώσατε απόδειξη? Και ένιωσα, ρε παιδί μου, σαν τέτοιο, σαν άνδρας του FBI, σαν αστυνομικός του FBI, πράκτορας, που πας, ρε παιδί μου, undercover. Πώς πάνε κάτι undercover σε κάτι ταινίες που πάνε σε ιερόδουλες και κάνουν τον πελάτη και μετά από το που λέει η ιερόδουλη: μανίτσα μου, τι γουστάρεις? Και εκεί βγάζει το σήμα και λέει FBI. Κάπως έτσι ήμουν και εγώ, πήγαινα και λέω: ένα φρέτο καπουτσίνο και ένα νερό. Το δίνει ο κηλικιάρχης. Απόδειξη γιατί δεν κόβεται. Και μετά λέμε: θα μας κυνηγήσουμε καμιά πέτρα, τίποτα. Το αποκορύφωμα δε ήταν μια φορά που με είχαν στείλει σε ένα beach bar στο Λαγόν. Ας μην πω περιοχή, εν πάση περιπτώσει, ήταν και πολλά χρόνια πριν αυτό. Και δεν θυμάμαι κιόλας, μπορεί να είχαν κόψει απόδειξη οι άνθρωποι. Και με βάλανε λοιπόν και λέει: θα πάρεις, λέει, ένα γεύμα μόνος σου και θα δεις αν σου κόψουν απόδειξη. Αλλά έπρεπε να πάρω ένα αντιπροσωπευτικό γεύμα, δηλαδή να τα έχει όλα μέσα. Οπότε ήμουνα ένας άνθρωπος, ο ρεπόρτερ. Πήγα σε ένα μπαρ, κάθισα, ας πούμε, να φάω και από μακριά με τράβαγε κάμερα και είχα πάρει μια μπριζόλα, μια πατάτες, μια χωριάτικη και μια μπύρα. Και λέω: ωραίο ρεπορτάζ αυτό, θα τρώω κάθε μέρα τζάμπα.
1: Okay. 24 ώρες την ημέρα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
2: Galaxy 92. Amazing music.

0: Αυτό είναι το Just Give Me Reason από την Pink και τον Neytras. Pink, μηχανή hit η Pink. Όλα τα τραγούδια της είναι σούπερ επιτυχίες. Νίκο, με αυτά και με αυτά δεν είπα το μήνυμά σου εντωμεταξύ. Θα το πω όμως όταν επιστρέψουμε. Θα κάνουμε ένα σύντομο break και επιστρέφουμε αμέσως μετά. Μην πάτε πουθενά, οι άλλοι είναι χειρότεροι. Σας το υπόσχομαι. Θα είμαστε εδώ και μετά το break των 8. Μηνύματα στο Galaxy 92 και στο Instagram V. Χαρισόπουλος VH.
1: Διαφημίσεις.
2: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, βόλιο κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90 και κοτόπουλα αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Φέτα pop δοδόνι 400 τώρα μόνο 4,99. Ακόμη ελληνικά καρπούζια μίνι και πεπόνια σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 65 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
6: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
7: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
5: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
7: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
8: Ψάχνω κάτι ιδιαίτερο για την κρεβατοκάμαρά μου.
9: Κλασικό ή μεγαλική κουλτούρα?
8: Και τα δύο.
9: Τότε Κασιμάτης. Έπιπλα εποχής. Φινέτσα και ρομαντισμός. Έπιπλα Κασιμάτης.
10: Πάρε τον Galaxy 92 μαζί σου και στις διακοπές. Με δροσερή διάθεση και τις πιο καλοκαιρινές μουσικές. Galaxy 92. Μέσα από το galaxy92.gr ακούγεται παντού.

0: Είναι φοβερό πως αυτό το τραγούδι γράφτηκε δεκαετία του 80 και ακούγεται σαν να έχει γραφτεί σήμερα. Με το Λούκα τη Σούζαν Βέγκα σας καλημερίζω. Παιδιά, τι γίνεται, 8 και 3 στο Galaxy 92, Παρασκευάρα 17 Ιουλίου. Χρόνια πολλά στις Μαρίνες, στις Αγίες Μαρίνες, στη Μαρίνα Λίμου, στη Μαρίνα Φλίσβου, στη Μαρίνα, δεν ξέρω, οποιαδήποτε Μαρίνα. Ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος είναι στο μικρόφωνο και θα είναι μέχρι τις 10 για κακή σας τύχη. Και ήρθε η ώρα να δούμε τι γίνεται λίγο με τον καιρό.
1: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
0: Άκου φίλε Αντρέα. Λοιπόν, σήμερα θα έχουμε ζέστα και σήμερα. Στο νομό Αττικής ηλιοφάνεια και από το μεσημέρι λίγες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με εντάσεις 4 με 5 μποφόρ, θερμοκρασία από 28-36 με 37 βαθμούς Κελσίου. Λοιπόν, να προσέχετε, σήμερα έχει ζέστη αρκετή και το βράδυ χθες, παιδιά, που γυρνούσα, είναι φοβερό. Βασικά, ποιο βράδυ, τώρα το πρωί που βγήκα έξω, περιμένεις μια δροσούλα, κάτι. Δεν υπήρχε και δεν θα υπάρξει τουλάχιστον. Μέχρι την επόμενη Τρίτη. Να ξέρετε ότι η πιο μακροπρόθεσμη πρόβλεψη δίνει βροχή την επόμενη Πέμπτη. Δηλαδή, οι βροχές δεν έχουν φύγει εντελώς το καλοκαίρι μας. Λέγαμε προηγουμένως για τιμές. Εντάξει. Και δεν διάβασα το μήνυμα του Νίκου. Έχω κι άλλα για τη Λούτσα. Δεν ξέρω τι γίνεται με τη Λούτσα. Τη Λούτσα η οποία λέγεται Αρτέμις. Άρτεμις τώρα. Αρτέμιδα. Όπως τα νέα λιώσα είναι Ήλιον, η Λούτσα έγινε Άρτεμις. Αρτέμιδα. Πόσες φορές θα το πεις λάθος. Κανονικά είναι Άρτεμις το σωστό, αλλά εν πάση περιπτώσει. Η Αρτέμιδα είναι η Αιτιατική. Ο Νίκος λέει: καλημέρα, Βαγγέλη. Χρέωση 20 ευρώ ομπρέλα και 2 ξαπλώστρες. Συν 10 ευρώ ελάχιστη κατανάλωση σε μαγαζί στη Λούτσα. Το σοκού αδιανόητο, λέει. Νίκο, να σου πω κάτι. Εμένα δεν μου φαίνεται αδιανόητο. Μπορεί να έχω συνηθίσει γι' αυτό ότι έχουν ακριβήνει όλα και ότι πληρώνεις το σετ. Αλλά πόσο να κάνει ένα σετ ομπρέλα, 10 ευρώ. Νομίζω ότι αυτές τις τιμές πλέον ανήκουν στο παρελθόν. Δηλαδή 10 ευρώ ξαπλώστρα και σετ ολόκληρο. 20 ευρώ σετ και 10 ευρώ ελάχιστη κατανάλωση δεν μου φαίνεται περίεργο. Ίσως για Λούτσα να είναι λίγο κάπως, εν πάση περιπτώσει, αλλά μην ξεχνάς ότι αυτές οι παραλίες εξυπηρετούν ολόκληρη Αθήνα, έτσι. Δηλαδή μπορεί ως παραλία αυτή καθ' αυτή να μην είναι κάτι φοβερό. Μάλιστα να είναι κατώτερο του μετρίου. Αλλά εκεί πάει ο κόσμος. Αν δεν υπήρχε ζήτηση. Δεν θα υπήρχε και η ανάλογη αύξηση. Η Γογό μας λέει ένα πιο ενδιαφέρον. Μαγαζί στη Λούτσα πάλι, πέρα από τις χρεώσεις, χρεώνει και 50 λεπτά την τουαλέτα. Έχει μηχάνημα, βάζεις 50 λεπτά και ξεκλειδώνει. Πρόσεξε τώρα εδώ. Αυτό αν ισχύει για τους πελάτες είναι απαράδεκτο. Διότι πληρώνεις και πρέπει να εξυπηρεθείς και στην τουαλέτα. Στην τελική τον καφέ του πίνεις και πας στην τουαλέτα. Απ' την άλλη, για να είμαστε δίκαιοι, αν πηγαίνει κάποιος ο οποίος δεν είναι πελάτης, δηλαδή αν μπορεί κάποιος να πηγαίνει με την απόδειξη κάπως και να περνάει όπως γίνεται και σε άλλα μαγαζιά και να μπαίνει τουαλέτα, οκ. Okay. Αν πάει κάποιος που δεν είναι πελάτης, είναι απλά κάνει μπάνιο εκεί και δεν έχει αγοράσει τίποτα στο beach bar και θέλει να πάει τουαλέτα, πρέπει να υπάρχει μια χρέωση, γιατί με τη λογική αυτή θα μπαινοβγαίνουν όλοι παραλία, θα πηγαίνει στην τουαλέτα αυτού του μαγαζιού. Τι φταίει ο άλλος τώρα?
1: Galaxy 92.
0: Επίσης να ξέρετε ότι αυτό είναι κανόνα στο εξωτερικό. Σε πολλές χώρες την τουαλέτα την πληρώνεις. Θα μου πεις και τι να κάνω, κυρία μου, να σκάσω? Να τα κάνω έξω στο δρόμο? Τώρα πλέον σε συλλαμβάνουν αυτό. Αν πας να κατουρίσεις το δρόμο, σε βλέπω αυτόφορο. Μαζί με την άλλη που είπε την ανιψιά της χοντρή.

0: Σωστό, σωστό. Λέει ο θυμόσοφος λαός μας έχει την παροιμία. Όποιος κατουράει, λέει, στη θάλασσα, το βρίσκει στο αλάτι του. Ναι, αυτός που πήρε τον καφέ, δηλαδή από το μαγαζί, θα επιστρέψει στην τουαλέτα. Ε. Βέβαια, άμα έχεις παραγγείλει καφέ σε αυτό το μαγαζί που χρεώνει 50 λεπτά την τουαλέτα, 50 λεπτά την τουαλέτα, άμα στο χρεώσει και σε σένα που είσαι πελάτης που πήρες καφέ, πρέπει να πεις θέλω να το αφαιρέσεις από τον καφέ. Γιατί αυτό που θα πάω να αφήσω στην τουαλέτα είναι ο καφέ σου. Οπότε θέλω να το αφαιρέσεις. Λοιπόν, κάνουμε μια μικρή διαφημιστική αναφορά. Την Κυριακή, όπως ξέρετε, έχει τελικό. Στο Μουντιάλ έχει τελικούς, έχει και μικρό τελικό και μεγάλο τελικό. 12 το μεσημέρι ο μικρός τελικός, 10 το βράδυ ο μεγάλος τελικός. Φέτος λοιπόν στο Regency Casino Montparnasse μέχρι τις 19 Ιουλίου παίζει Μουντιάλ η φάση. 40 ημέρες όλα γυρίζουν γύρω από τη στρογγυλή θέα με ένα συναπαστικό πρόγραμμα που σκοράρει δυνατά στη διασκέδαση. Live αγώνες στο full, πλέον live τελικό στο full με οθόνες αναμετάδοσης σε όλους τους χώρους, δυνατές παικτικές εμπειρίες και happenings με πλούσια δώρα για στενό μαρκάρισμα στα κέρδη, special γεύσεις για MVP απόλαυση και φυσικά μοναδικά live events που σίγουρα θα πάνε τις καλοκαιρινές μας βραδιές στην παράταση. Στο φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου, στο Regency Casino Montparnasse, στη διασκέδαση παίζει την έδρα της. Με μεγάλα δώρα και εκπλήξεις που θα κάνει την Πάρνηθα, που θα κάνουν την Πάρνηθα τον απόλυτο προορισμό Goal in One. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο, ρυθμιστή ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών, παίξε υπεύθυνα. Λοιπόν, χαμός το, την Κυριακή έχουμε τον τελικό λοιπόν, 10 η ώρα το βράδυ, Ισπανία-Αργεντινή. Και εγώ είμαι Ισπανία, αν πρέπει να διαλέξω μια ομάδα, και γιατί τη συμπαθώ περισσότερο από την Αργεντινή. Και διότι, παιδιά, αν θέλουμε να χαλάσουμε τη ζαχαρένια του Τραμπ, πρέπει να το πάρει Ισπανία. Γιατί από ό,τι λένε, ο Τραμπ θα είναι αυτός που θα απονείμει τον τίτλο. Λένε ότι θα είναι στον τελικό. Τώρα δεν ξέρω αν τον απονείμει. Κανονικά έτσι πρέπει να, έπρεπε να γίνει. Να απονείμει. Θέλω να δω τον Τραμπ ξυνισμένο. Τώρα δεν κάνει να πω και βαψωμαλιά, γιατί θα με πάει στο δικαστήριο όπως πήγαν την άλλη με το Άργος Οριστικό. Λοιπόν, θέλω να δω τον Τραμπ να ξυνισμένο να πονέμει το βαρύτιμο τρόπαιο στην Ισπανία, την οποία η Ισπανία την έχει πει horrible country, it's a horrible, horrible country. Μια απέσια χώρα, γιατί δεν επέτρεψε στους Αμερικανούς να χρησιμοποιήσουν τις βάσεις εκεί για τις επιχειρήσεις τους στη Μέση Ανατολή. Μπράβο στην Ισπανία, η οποία Ισπανία είναι η μόνη έτσι που πολλές φορές είναι η μόνη χώρα που φέρνει αντιρρήσεις σε όλες τις αμερικανικές βλέψεις. Βέβαια, εντάξει, είναι και λίγο μακριά από το θέατρο των επιχειρήσεων. Θέλω να πω άλλοι, γιατί καμιά φορά λένε, ρε παιδί μου, λέει, γιατί εμείς λέμε συνέχεια ναι στους Αμερικάνους και οι Ισπανοί λένε όχι. Εντάξει, είναι και μεγαλύτερη χώρα επίσης και είναι και μακριά από το... από το θέατρο των επιχειρήσεων, εν πάση περιπτώσει, και δεν έχουν και Τουρκία δίπλα τους. Αλλά μπράβο στην Ισπανία, είμαι Ισπανία full, το λέω. Οι Άγγλοι εντωμεταξύ ακόμη το φυσάνε και δεν κρυώνουν. Παιδιά, ο βασιλιάς Κάρολος πήγε, ήπιε, λέει, μπύρες σε μια pub για να πνίξει τον καημό του. Και καλά τώρα, έτσι, στα παραδοσιακές χαζομάρες. Απ' την άλλη, βλέπω στα social, επειδή ακολουθώ πολλούς Βρετανούς stand-up comedians και TikTokers και Instagrammers. Τι κλάμα ρίχνουν και έχουν ανεβάσει αυτό το βίντεο αφιέρωμα που είναι με το τραγούδι των Oasis. Δηλαδή, λέει, που έμεινα μια μέρα στην Αρτέμιδα για να πάρω το καράβι για να άξω, είναι η Λούτσα. Δεν πήγε στην Αρτέμιδα αυτό το δωρή μου να πάρει το καράβι για να άξω. Πήγε στη Ραφίνα. Τα έχει μπερδέψει λίγο, αλλά είσαι δικό μα, βόρειο. Στο συγχωρώ.
1: Galaxy 92.
0: Εσπάνια! Εσπάνια!

Βλέπω ότι και στους ακροατές επικρατεί η Ισπανία. Περισσότεροι λένε Ισπανία. Η Μάρθα λέει: είναι η αγαπημένη μου χώρα. Άσε που Ισπανοί είναι ούνα φάτσα, ούνα ράτσα και όχι Ιταλοί, λέει. Ισπανοί είναι. Έχει δίκιο σε αυτό η Μάρθα. Και εγώ, παιδιά, στη Γερμανία που είχα πάει Εράσμους. Τι θυμήθηκα τώρα. Στη Γερμανία, 4 μήνες, 2 άνθρωποι με κέρασαν καφέ. Όλοι οι άλλοι τίποτα. Και οι 2 ήταν Ισπανοί, ρε φίλε. Πώς γίνεται αυτό? Λέω, κοίτα να δεις. Και πάρα πολύ ευγενικοί, κοινωνικοί, σε βάζαν στην παρέα τους. Πολύ καλοί, πολύ, πολύ ευχάριστοι άνθρωποι. Και πιο νορμάλ από τους Έλληνες, έτσι. Δηλαδή, οι Ισπανοί είναι Έλληνες χωρίς την τρέλα, αυτή την ιστερία που μας πιάνει. Τουλάχιστον έτσι μου φαίνεται, γιατί και αυτή στην καθημερινότητά τους μπορεί να είναι χειρότερη. Καλημέρα στον Άρη από Καματερό, που κερνάει σφακιανή πιτούλα. Καλημέρα στη Λαμπρινή που υποστηρίζει Αργεντινή. Καλημέρα στη Στάθη και την Αντωνία που μας στέλνουν και οι δύο από την Άξο. Η Στάθη λέει: μαζί σου, λέει, Βαγγέλη, και εγώ Ισπανία. Και φιλιά από Νάξο, να έχετε κόσμο στο νησί. Να έχετε βεβαίως, αγαπημένη Νάξος. Μηνύματα στο galaxy92.gr και στο Instagram, Βι Χαρισόπουλος. Ετοιμαζόμαστε για διακοπές σιγά σιγά όλοι μας, έτσι. Χτες, παιδιά, βρήκα τα μαγιό. Ελπίζω να μου κάνουν. Δεν είναι φοβερό όταν βγάζεις τα μαγιό, που είναι, ρε παιδί μου, μια έτσι αίσθηση ότι ήρθαν οι διακοπές. Που τα έχεις τα μαγιό σε μια γωνία. Δεν ξέρω, κάποιοι από εσάς τα μαζεύετε μαζί με τα καλοκαιρινά και τα ανεβάζετε. Εγώ τα έχω και σε μια γωνία μόνιμα. Λοιπόν, βγάζεις τα μαγιό, ψάχνεις να βρεις τη σαγιονάρα. Εγώ σήμερα πρέπει να σε εκφράσω το άγχος μου, γιατί σήμερα θα πάω να πάρω σανδάλια. Γιατί πλέον είμαι και κάποιες ηλικίες και δεν μπορώ τα παπούτσια. Τώρα με ενοχλούν τα παπούτσια, είναι φοβερό, έτσι. Πρέπει το πόδι το θέλω να είναι εντελώς άνετο. Και θα πάω να πάρω σανδάλια από αυτά τώρα που είναι της μόδας, που τα φοράνε οι φασέοι με κάλτσα. Έχετε βρει στην Κυψέλη φασέως με κάλτσα, που είναι σαν Γερμανοί τουρίστες δεκαετίας του 80, που τους κοροϊδεύαμε, και τώρα είναι όλα τα πιτσιρίκια και 30 something που είναι, κυκλοφορούν με μαλλί σγουρό, μουστάκι, μπλούζα τρύπια, η οποία είναι trendy επειδή είναι τρύπια, βερμούδα Ικαρίας και σανδάλι με κάλτσα. Το οποίο, δηλαδή, αν κυκλοφορούσες έτσι στη δεκαετία του 80, θα σε παίρνανε με τις ντομάτες. Δεν υπήρχε περίπτωση. Μπούλινγκ κανονικό. Θα πάρω σανδάλια και έχω αγχωθεί, γιατί δεν ξέρω, δεν έχω κάνει πεντικιούρ καλό και ντρέπομαι. Καλημέρα, Ανθή μου. Λοιπόν, συνεχίζουμε με κομματάρες, με Charlie Puth, Cindy Lauper και Gina G. Ο Charlie Puth.

0: Galaxy 92.
1: Amazing music.
0: Διαφημίσεις.
2: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
3: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
4: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
6: Κάθε νέα εποχή ξεκινά από το supergειτονιά.gr. Καλοκαιρινά, είδη σπιτιού, σχολικά και παιχνίδια. Χιλιάδες προϊόντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χωρίς έξοδα βενζίνης και χαμένο χρόνο. Πληρώνεις μόνο κατά την παραλαβή από τα μαγαζιά της περιοχής σου και όλοι μαζί κρατάμε τις γειτονιές μας ζωντανές. Μπες, δες, ψώνισε. supergειτονιά.gr.
7: Boxer Shoes Summer Sales. Προλάβετε την καλοκαιρινή συλλογή Boxer με μεγάλες εκτόσεις στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ζήστε το καλοκαίρι που σας αξίζει με στυλ, άνεση και ποιότητα Boxer Shoes.
8: Ακούτε Galaxy 92, καλημέρα σε όλους. Παρασκευάρα σήμερα, προτελευταία Παρασκευή για τις εκπομπές μας. Μετά πάλι Σεπτέμβρη, παιδιά, ραντεβού το Σεπτέμβρη όπως στα σινεμά. Καλημέρα στον Τάσο, λέει πια Ισπανία, Βαγγέλη, βίβα Αργεντίνα. Ο Ιάκωβος λέει έλα στη Μάνη να σε κεράσω τα καλύτερα, έλα ντυμένος όπως λες σαν το σαφασέο. Γεια σου Θωμά από το Γουδί, λέει, τι λέει το στόμα σου, λέει αυτό με το πεντικιούρ με τελείωσε. Ναι ρε Θωμά, να σου πω κάτι, γιατί πλέον ας πούμε δεν μπορώ, σου είπα, δεν μπορώ τα παπούτσια πλέον. Επίσης άμα πας να πάρεις σανδάλια τώρα πρέπει να είσαι λίγο περιποιημένος, γιατί ακόμα και οι άντρες κάνουν πεντικιούρ ας πούμε. Τα έλεγε ο Κωστόπουλος από την δεκαετία του 90, δεν τα ακούγαμε. Εν τω μεταξύ, πρέπει να πάρω σανδάλι, γιατί δεν μπορώ να κυκλοφορώ πλέον με αυτές τις αγιονάρες. Είναι λίγο, έχουν καταστραφεί, ας πούμε, έχουν ξεφύγει. Λοιπόν, καλημέρα και από τη Φλόρινα. Ω, στη Φωτεινή. Έλα ρε Φλόρινα, πολύ συγκινήθηκα. Έλα και από τα μέρη μας για παράσταση, τόσα πράγματα γίνονται στις πρέσπες. Φωτεινή μου, εγώ το ξέρω τι γίνονται. Οι υπεύθυνοι εκεί, οι αρμόδιοι δεν το ξέρουν. Επίσης, έχω ακούσει πάρα πολύ καλά λόγια για το κοινό της Φλόρινας στο stand-up. Ότι γίνονται πάρα πολλές παραστάσεις stand-up. Δεν με νοιάζει η απόσταση, εγώ έρχομαι. Αρκεί κάποιος να με καλέσει. Λοιπόν, 8 και 25 στο Galaxy, περιμένω τα δικά σας μηνύματα. Θέλω να καταγγείλω για ακόμη μια φορά αυτούς τους γελίους γαμπρούς, οι οποίοι κάνουν διάφορες ταρζανιές για να. Και τις νύφες, όχι μόνο τους γαμπρούς. Κάνουν διάφορες ταρζανιές για να γίνουν viral. Δηλαδή, είπαμε, παλιά ήταν ο γάμος, το έχω ξαναπεί 100 φορές, μα έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου. Δυστυχώς όχι το κεφάλι μου. Παλιά η γάμη ήταν απλή. Έπαιρνε την νύφη από το χέρι, έμπαινε μέσα. Ωραία που είναι η νύφη μας, ωραία τα πρικιά της. Τώρα βλέπω εδώ ένα τύπο στην Αμερική, βέβαια αυτός είναι και λεφτάς, έτσι δεν είναι ένας κανονικός ας πούμε άνθρωπος. Ο οποίος πλήρωσε 24.000 δολάρια, δηλαδή γύρω στα 22.000-29.000 ευρώ, νομίζω, για να βάλει γραμμή τελεφερίκ, αυτό το σύρμα του τελεφερίκ, από το μπαλκόνι του αρχοντικού όπου έγινε η δεξίωση, για να καταφτάσει στο γάμο σαν James Bond. Δηλαδή πήγε με το smoking, κρατήθηκε από το τελεφερίκ, πώς να το πω αλλιώς, ένα σύρμα ρε παιδί μου.

0: πώς είναι αυτά που πας στην Ταϊλάνδη και κάνεις σαν να βουτάς, πώς είναι σαν bungee jumping, αλλά με σύρμα, για να φτάσεις στην ύφισα James Bond. Πλήρωσε 24.000 δολάρια για να το κάνει αυτό. Και λέει δεν το μετανιώνει καθόλου. Βέβαια, άμα τα έχεις, λογικό. Τι να πάει να κάνει τώρα ο Φώτης από το Πέραμα και από την Ηλιούπολη στο γάμο του. Πώς να το καταρρύψει αυτό το ρεκόρ. Σου λέει η Νύφη, κοίτα, ο άλλος έφτασε με αγάπη μου, έφτασε με τελεφέρι. Κάνε και εσύ κάτι αντίστοιχο. Τι να κάνω, πες μου, δεν φτάνει που παντρεύομαι, πρέπει να κάνω και τον Καραγκιόζη. Πρέπει να κάνω τον Ταρζάν. Μη Ταρζάν, Γιου Τζέιν. Δεν φτάνει δηλαδή που είπαμε το ναι.
1: Galaxy 92.

0: κίνηση στην πόλη.
1: Η ώρα είναι 8.30, μην κορνάρεις, πάμε να δούμε τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους. Σε αυτή την ώρα έχουμε ένα μικρό πρόβλημα στο Κηφισό, σε μικρή απόσταση, σε μικρό διάστημα, από τη λεωφόρα Αθηνών μέχρι την Φιλαδέλφια. Θα μου πεις είναι μικρό, σε σχέση με τις προηγούμενες μέρες, ναι. Η Αττική Οδός έχει τα προβληματάκια της στο ρεύμα προς αεροδρόμιο στη συμβολή με Εθνική, το αντίθετο ρεύμα είναι μια χαρά. Η Κηφισίας άρχισε λίγο να πίζει χαμηλά στο ρεύμα καθόδου από την Κατεχάκη μέχρι την Πανόρμου και στην άνοδο στο ύψος του Ψυχικού. Ψηλά τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα. Η Μεσογείο να ρεώνει σιγά σιγά. Η άνοδος της Βενιζέλου της Ηλιούπολης για Καρέα είναι μια χαρά για τα δεδομένα της. Η Συγκρού μόνο κολλάει μετά το Νέο Κόσμο, έχει μποτιλιάρισμα. Και η Παραλιακή έχει θεματάκια στη στροφή στη Μαρίνα Φλίσβου, που γιορτάζει σήμερα γιατί είναι της Αγίας Μαρίνης. Α, καλό, ε. Λοιπόν, στο ρεύμα, επίσης η λεωφόρος Αθηνών, στο ρεύμα εισόδου από το λόφο αξιωματικών μέχρι το τηλεφόρο Κηφισού έχει πρόβλημα. Αυτά τα ολίγα, το κέντρο. Βασιλέως Κωνσταντίνου, ψιλοκόκκινη, Βασιλής Σοφίας, προβλήματα στο ρεύμα προς Σύνταγμα. Η Βασιλής Σοφίας, εντάξει, από ένα σημείο και μετά, από το Χίλτον και μετά. Γενικώς είναι πάρα πολύ καλή εικόνα, είναι εικόνα καλοκαιριού, είναι εικόνα μιας Αθήνας που αδειάζει σιγά σιγά. Βεβαίως, να ξέρετε και να θυμάστε ότι σήμερα που είναι Παρασκευή, το μεσημέρι, τα πράγματα θα γριέψουν. Δηλαδή, αν τύχει να πάρετε Αττική Οδό για να πάτε προς Ελευσίνα από τη 1.30 και μετά, θα ταλαιπωρηθείτε. Γιατί και υπάρχει κόσμος που φεύγει για διακοπές σήμερα, οπότε παίρνει την Αττική Οδό προς Ελευσίνα για να στρίψει, ή προς Ελευσίνα να πάει ευθεία, ή να στρίψει δεξιά για να πάει για Κηφισό. Νομίζω πρέπει να γίνω ειδικός επί της κίνησης. Καλημέρα, Βαγγέλη μου, λέει η Σοφία. Θα είσαι και από Σεπτέμβρη στον Γκάλαξη. Σοφία, είμαι στην ευχάριστη θέση να σου ανακοινώσω ότι ναι, θα είμαι και από Σεπτέμβρη στον Γκάλαξη. Η Δήμητρα από Καλυθέα ρωτάει πότε τελειώνει η εκπομπή για καλοκαίρι. Τελειώνει την επόμενη Παρασκευή, Δήμητρά μου. Ο Νίκος λέει ότι αυτό που είπα προηγουμένως λέγεται zip line, αυτό το teleferic. Και ο Τάσος λέει να κάνω μόνος μου το pedicure, δεν είναι δύσκολο. Ναι, ρε, εννοείται ότι θα το κάνω μόνος μου. Τι εννοείς? Νιχοκόπτη κανονικά. Συγγνώμη. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλό Σαββατοκύριακο. Αύριο γίνομαι 39 και ένα μικρό σοκ το έχω πάθει. Αγάπη μου, 39. Δεν ξέρεις πόσο μικρός ή μικρή είσαι. Πλάκα μας κάνεις. 39 χρονών. Αν μου έλεγες εμένα ότι είμαι 39, θα έμπαινα με πυρουέτες μέσα στο στούντιο.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Τιάμο από την Τζίνα Τζι, την οποία μπορεί να μην τη θυμάστε, αλλά κάποτε είχε εκπροσωπήσει τη Βρετανία, τη Βρετανία στη Eurovision με το Ooh, just a little bit, ooh, a little bit more. Δεν ξέρω γιατί το θυμάμαι αυτό. Πραγματικά ήταν τη χρονιά που είχε κερδίσει ο Τζόνι Λόγκαν τη δεύτερη φορά, το Hold Me Now. Ο Τζανέτος από την Καστέλα λέει για το πεντικιούρ επίλεξε ποδολογικό κέντρο, κάνουν θαύματα. Παιδιά, δεν θα πάω να πληρώσω 150 ευρώ για να πάρω σανδάλια των 40 ευρώ. Με συγχωρείτε δηλαδή. Σαν μια γνωστή λέει κάποτε στην Άνδρο της Γριάς το πίδημα στην παραλία, λέει στον αδερφό. Ναι. Συγγνώμη, πρέπει να διαβάζω τα μηνύματα πριν τα πω στον αέρα. Η Ανθή λέει 39, αστείο ποσό, να τα εκατοστήσει. Η Άννα από Δάφνη. Και ποια γυναίκα θα σε πάρει εσένα, λέει. Τώρα και με το σανδάλι και το πεντικιούρ ουρές θα κάνουν τα κορίτσια στα θέρετρα για χάρη σου. Καλά, κορόιδευε εσύ. Αλλά θα έρθει και η σειρά σας. Πού θα πάει, πουλάκια μου. Λοιπόν, βγήκε μια έρευνα που λέει ποια χώρα είναι η πιο ειρηνική στον κόσμο για 19η συνεχόμενη χρονιά. Σωστά το μαντέψατε, είναι η Ισλανδία. Έχω βαρεθεί αυτές τις έρευνες που βγάζουν πάντα πρώτες σε ποιότητα ζωής ή σε πιο ειρηνική κατάσταση τις χώρες της Σκανδιναβίας. Δεν ξέρω αν η Ισλανδία θεωρείται καν Σκανδιναβία εκεί που βρίσκεται. Είναι πιο πολύ στο Βόρειο Πόλο, ας πούμε. Λοιπόν, έχω κουραστεί. Ναι, χαίρομαι πολύ. Είναι η πιο ειρηνική χώρα στον κόσμο. Ναι, γιατί είναι στο διάολο τη μάνα. Δεν ασχολείται κανένας με την Ισλανδία εκτός αν εκραγεί αυτό το ηφαίστειο του. Πώς λεγότανε, το Γκουτσμουντοτήρ, το Τσουμπρουτοτήρ. Πώς λεγότανε. Δεν μας νοιάζει που είναι ειρηνική η Ισλανδία. Να μου πεις μια χώρα που έχει σύνορα με κάποια άλλη, να πω ναι, η πιο ειρηνική. Πώς να είναι η Ελλάδα ειρηνική, έχει την Τουρκία απέναντι. Είναι είσοδος για όλους τους πολέμους των προσφύγων. Πώς να είναι ειρηνική η Ελλάδα. Η Ισλανδία είναι νούμερο ένα. Σε ποια θέση βρίσκεται η Ελλάδα. Εντάξει, έχω βαρεθεί αυτά τα ρεπορτάζ που ξεκινάνε, έχουν 5 παραγράφους και την είδηση την έχουν στην 6η. Η Νέα Ζηλανδία, η Ελβετία, η Σλοβενία και η Ιρλανδία συμπληρώνουν την πρώτη πεντάδα. Στην Ιρλανδία γίνεται χαμός πάντως τελευταία με το μεταναστευτικό. Δεν ξέρω αν το λαμβάνουν υπόψη τι εννοούν οι ειρηνικοί. Η Ισλανδία λέει συγκέντρωσε βαθμολογία 1161, αφήνοντας σημαντική διαφορά από τη δεύτερη Νέα Ζηλανδία. Και η Νέα Ζηλανδία είναι στο διάολο τη μάνα. Πιάζαν τις δύο άκρες του κόσμου, πραγματικά. Σύμφωνα με την έκθεση, η σταθερή πρωτεία της Ισλανδίας οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι δεν διαθέτει μόνιμο στρατό. Να τον κάνει τι το μόνιμο στρατό, ποιον να πολεμήσει, τα χιόνια. Παρουσιάζει εξαιρετικά χαμηλά ποσοστά εγκληματικότητας. Ναι, γιατί κάνει κρύο. Κανείς δεν έχει όρεξη να κλέψει άμα έχει κάνει κρύο. Και χαρακτηρίζεται από έντονη κοινωνική συνοχή και εμπιστοσύνη μεταξύ των πολιτών. Ναι, έχει κοινωνική συνοχή γιατί είναι στο διάλογο τη μάνα και είναι μόνοι τους. Και όταν είσαι μόνος με κάποιον, έχεις κοινωνική συνοχή. Ας το διάλειμμα αυτές τις έρευνες, πραγματικά δηλαδή. Η Ελλάδα βρέθηκε στην 53η θέση ανάμεσα στη Χιλή και το Κόσοβο. Με σκορ 1828. Παιδιά, το Κόσοβο κάνει φοβερό φεστιβάλ. Δεν ξέρω αν το έχετε μάθει. Παίζει Katy Perry και τέτοια. Άστα, ναι. Λοιπόν, και τελευταία στη λίστα βρίσκεται η Ρωσία. Με σκορ 3367. Ναι, λογικό, γιατί είναι σε πόλεμο. Ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται στην 134η θέση με σκορ 2535, πέφτοντας 4 θέσεις. Το Ισραήλ επίσης στις τελευταίες θέσεις. Α, συγγνώμη, δηλαδή δεν είναι τελευταίο το Ισραήλ, είναι τελευταία η Ρωσία και όχι το Ισραήλ. Θα μας τρελάνετε, φίλε, αλήθεια τώρα. Είναι πιο ειρηνικό το Ισραήλ από τη Ρωσία.
1: Διαφημίσεις.
2: Βασίλειος Αλυσιώτης. Καταπληκτικές ραμμένες κουρτίνες, ρόμαν, καλύματα σαλονιού με τέλεια εφαρμογή, λευκά είδη σε απίθανες προσφορές όλο το χρόνο, roller blinds και αυτόματοι μηχανισμοί Somfy και Brain. Βασίλειος Αλυσιώτης. Με τη σωστή καθοδήγηση, δωρεάν μέτρηση και διακόσμηση και άψογη συνεργασία με τον αρχιτέκτονα και το διακοσμητή σας. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για όλες τις νέες τάσεις. Βασίλειος Αλυσιώτης. Μόνο Μεσογείων 380, Αγία Παρασκευή και online στο alisiotis.gr. Και τώρα, καλοκαιρινές προσφορές και εκπτώσεις έως 70%.
3: Μπήκα για να δω έναν πίνακα και βγήκα με διακοσμητικά και μικροέπιπλα.
4: Πού?
3: Στο καζιμάτι φυσικά.
4: Ναι, είναι επικίνδυνα ωραία εκεί μέσα. Έπιπλα Καζιμάτις.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος. Galaxy 92.
7: Amazing music.

0: Αυτή είναι η Maggie Riley, η μούσα του Mike Oldfield, και αυτό είναι το Every Time We Touch σε μουσική Mike Oldfield. Ακούτε Galaxy 92 με φωνή Βαγγέλη Χαρισόπουλου. Ένας εδώ μου γράφει, λέει, κάνεις και πεντικιούρ μωρί λουλού. Δεν κάνω πεντικιούρ, αλλά όχι για το λόγο που υπενήσεσαι. Δεν κάνω πεντικιούρ γιατί δεν θέλω να πληρώσω και το κάνω μόνος μου, όπως είπε και ο φίλος. Λοιπόν, πας λίγο να σας πω για τις αντιδράσεις των θεατών στο θέμα της, στην ταινία Οδύσσια του Νόλαν που έκανε πρεμιέρα χθες. Λέει, ήταν διθυραμβικά τα σχόλια του κόσμου. Πλέον ασχολούμαστε και στα social, τη γράφει ο κόσμος. Γράφει ένας εδώ, λέει, γύρισε από την Οδύσσια, ένα πράγμα θα πω. Peak cinema. Μιλάμε για ταινία 9,6 στα 10. Αυτός είναι τόσο συγκεκριμένος. Έβαλε 9,6, όχι 9. Τρομερή, αφήστε, λέει, τις βλακίες περί walk. Walk, όχι το walk το, το σκεύος, τις walk agendas. Και ιστορίες και πάτε να τη δείτε, λέει. Μιλάμε για την καλύτερη διαφήμιση που θα μπορούσε να μας γίνει. Εξαιρετική, η Ελένη εμφανίζεται 5 λεπτά. Ότι δεν έγινε κάτι φοβερό που, ήταν, που είναι μαύρη η Ελένη, είναι Αφροαμερικανίδα. Είναι μόνο 5 λεπτά, δηλαδή άμα ήταν παραπάνω τι πείραζε. Η Οδύσσια είναι ένα, γράφει ένας άλλος, η Οδύσσια είναι ένα μεγαλειώδες έργο, ίσως το πιο βαθιά υπαρξιακό έργο της παγκόσμιας λογοτεχνίας. Ο ευφυής Νόλαν το ξέρει αυτό και έκανε μια μεγάλη ταινία. Κάποιες φορές είναι ποίημα, να πάτε. Ποίημα με κεφαλαίο ποί. Και γράφει ο άλλος εδώ. Κάτσα, δεις, περίμενε. Αχ, πού ήταν, το χάσα. Α, ναι, λοιπόν, ακούω το καλύτερο tweet, είναι αυτό. Είδα χθες την Οδύσσια του Νόλαν. Μακάρι να είχα κάτι πιο ουσιαστικό να πω αυτή τη στιγμή, αλλά πραγματικά δεν βρίσκω λόγια. Υπήρξαν αρκετές στιγμές όπου το σώμα μου αντέδρασε σωματικά στη μαγεία της κινηματογράφησης που βίωνα. Όταν λέει αντέδρασε σωματικά το σώμα του, πώς περίμενε να αντιδράσει πνευματικά? Και επίσης απορία, όταν λέει ότι το σώμα του αντέδρασε σωματικά, μήπως του έφυγε καμιά, μήπως αερίστηκε μέσα στο σινεμά?
1: Με την περισσότερη μουσική στην Αθήνα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
2: Galaxy92.
3: Amazing music.
0: Το καλύτερο βέβαια είναι αυτό που γράφουν, ότι η ταινία ήταν έπος. Έπος είναι το θέμα της ταινίας. Όχι η ταινία, βέβαια μπορεί να το λέμε μεταφορικά, αλλά δεν ξέρω αυτοί που το γράψανε αν ξέρουν τι σημαίνει έπος. Που η Οδύσσια είναι έπος από μόνη της.

0: Εν τω μεταξύ δεν περιμένετε με αγωνία τον πρώτο ο οποίος θα βγει και θα πει καλή Οδύσσια του Νόλαν, αλλά σαν το βιβλίο δεν έχει. Δεν είναι πάντα αυτός ο τύπος που βγαίνει όταν είναι μια ταινία, ρε παιδί μου, που βασίζεται σε βιβλίο, που πάντα λέει το ίδιο πράγμα, που λέει εντάξει, καλή ταινία την είδα, αλλά δεν είναι σαν το βιβλίο. Να λοιπόν και μια περίπτωση που κανονικά το βιβλίο το έχουν διαβάσει όλοι, υποτίθεται, και το έχουμε κάνει στην πρώτη γυμνασίου. Δεν ξέρω αν έχει αλλάξει τάξη το η Οδύσσια. Οι γονείς μπορείτε να μου στείλετε ένα μήνυμα να μου πείτε πότε το κάνουν τα παιδιά σας τώρα πλέον το έπος αυτό του Ομήρου. Εμείς την είχαμε στην πρώτη γυμνασίου. Είχαμε και ένα καθηγητή ο οποίος βέβαια δεν πολύ πατούσε στην πραγματικότητα, οπότε δεν μπορούσαμε να έχουμε και καλή διδασκαλία. Γράφουν όλοι εδώ. Μόλις είδα την Οδύσσια έπος. Είδα χθες, λέει, στην προβολή 12 και 10 αμέσως μετά την ανατροπάρα την Οδύσσια στο Τάδε της Θεσσαλονίκης, στο σινεμά. Απίστευτη εμπειρία, απίστευτη ταινία, όχι top του Νόλαν. Α, αλλά πραγματικά πάρα πολύ δυνατή σαν εμπειρία. Όσοι μπορείτε να τη δείτε, λέει, μην το σκεφτείτε καν. Και άλλα εδώ πολύ έτσι διφυραμικά σχόλια. Καλά κράξιμο δεν έχει τίποτα. Χρώμα και σκηνικό, λέει, ο Νόλαν ξέρει να παίζει με το φως. Ο Νόλαν αποφάσισε να επεξηγήσει την Οδύσσια σε μια παραβολή του Bronze Age Collapse, για το οποίο ευθύνονται οι Έλληνες. Τι γράφει ο άλλος τώρα εδώ. Λίγο περίεργο, οπότε λέει έχουν γίνει πολλές προσθήκες στο κείμενο πάνω σε αυτή τη λογική. Δεν λείπουν και αρνητικές κριτικές. Λέει, όταν η ωραία Ελένη μετατρέπεται, λέει, σε μαύρη, ο Αχιλλέας είναι πρώην γυναίκα, τότε ο Νόλαν για μας δεν είναι σκηνοθέτης αλλά κράνος. Εντάξει, υπάρχουν και αυτοί. Πιο πολλοί αυτοί ασχολούνται με την ωραία Ελένη παρά με την ταινία. Πάντως λένε και ότι ο Ματ Ντέιμον έχει κάνει φοβερή ερμηνεία σε αυτήν. Ο Τάσος λέει ότι θεωρεί μια από τις καλύτερες ταινίες, λέει, με την Οδύσσια, αυτή του Αρμάντα Σάντε. Δεν ξέρω καν αυτή την ταινία που λες, αλλά εμπιστεύομαι το γούστο σου. Λοιπόν, μηνύματα στο galaxy92.gr αν έχετε δει την Οδύσσια του Νόλαν χθες. Αν όχι, δεν πειράζει, στείλτε ένα μήνυμα λατρείας. Και στο Instagram Βι Χαρισόπουλος είναι το ακάου μας.
1: Galaxy 92.
0: Οπα, τι έγινε, παιδιά, σκάσανε καμπόιδες. Έλα, Λάνα. Πάμε λίγο. Ποια Οδύσσια, εδώ έχουμε Lucky Luke now, με Western. Η Οδύσσια δεν θα ήταν ωραία πολύ ως Western.

0: Ένα σούπερ χιτ της δεκαετίας του 90 από την Alana Miles. Alana, η οποία, το οποίο τραγούδι είναι αφιέρωμα στον Elvis Presley. Η Elvis Presley, όπως το λέμε τώρα. Όλα αλλάξανε. Γεια σου ρε Χριστάρα από την Τρίπολη. Κλασικός 9 η ώρα εδώ, ανοίγει το μαγαζί. Καλές δουλειές. Τι γίνεται με εκπτώσεις, Χριστάρα, έχουμε τίποτα, έχουμε κίνηση στα μαγαζιά ή τίποτα? Γιατί θα θέλω κάτι σανδάλια να πάρω. Θέλω να πάρω σανδάλια αλλά με κάλτσα ταυτόχρονα. Να φαίνεται και η τρίχα. Η Μαρία λέει, Βαγγέλη, μη μας σας λέει με τον πεντικιούρ, μακάρι να το κάναν όλοι οι άντρες. Μα δεν κάνω πεντικιούρ, δηλαδή απλά μόνος μου. Αλλά σε ευχαριστώ για τη συμπαράσταση. Πάμε για ένα σύντομο break, επιστρέφουμε αμέσως μετά. Μην πάτε πουθενά, οι άλλοι είναι χειρότεροι. Και δεν κάνουν και πεντικιούρ.
1: Διαφημίσεις.
2: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
3: Τέλειος ρε Μάκη. Τα φάγες όλα.
4: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδια αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
3: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
5: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
6: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας, 3η 21 Ιουλίου, στο Ακάλτσουρ, έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest, Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Αραλαμπίδης και ο θρυλικός, θηλυκός θείασος, Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου, στο Ακάλτσουρ, έθριο στο Άσταρ Σακίρ, πες. more.com.info.gr.
7: Boxer Shoes Summer Sales. Προλάβετε την καλοκαιρινή συλλογή Boxer με μεγάλες εκτόσεις στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ζήστε το καλοκαίρι που σας αξίζει με στυλ, άνεση και ποιότητα Boxer Shoes.
8: Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος.
9: Galaxy 92.

0: Get down on it. Έπαθα τζιπ όλοι ξαφνικά, δεν ξέρω γιατί. Get down on it, yeah, cool in the gang. Καλημέρα, καλημέρα. Παιδιά, τι γίνεται? Φαίνεται πολύ ότι παίρνουμε άδεια σε λίγο. Γεια σου Σοφία. Γεια σου Μάρθα. Γεια σου Γιώργο. Καλημέρα, καλημέρα. Ακούτε Galaxy 92. Βαγγέλης Χαρισόπουλος στο μικρόφωνο μέχρι τις 10. Πέντε και σήμερα. Εδώ έχουμε ένα φοβερό μήνυμα από την Λένα, η οποία λέει: εγώ μικρή έκλαιγα για τους Τρώες και απεχθανόμουν τον Οδυσσέα. Οπότε αρνούμε να δω την ταινία. Έχω, λέει, πρόβλημα. Είναι λίγο, μου θυμίζει λίγο αυτούς που βλέπανε τα western και ήταν με τους Ινδιάνους, κάτι τέτοιο. Με έκλαιγε για τους Τρώες γιατί χάσανε. Έχει εδώ μεταξύ ένα φοβερό σκίτσο κουραφέλκυθρος, αγαπημένος σκιτσογράφος, ο οποίος έχει τον Νόλαν, ο οποίος μιλάει στους ηθοποιούς, τον Ματ Ντέιμον, λέει: συγγνώμη κύριε Νόλαν, του λέει μια γραμματέας, το Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών σας άφησε αυτή τη γιγαντιαία κάμερα για δώρο. Και έχει πίσω μια τεράστια κάμερα, η οποία είναι μεγέθους φορτηγού, ας πούμε, και σέρνεται από κάτι ροδάκια. Και λέει: wow, λέει, να τη φέρω στο σετ, λέει η γραμματέας. Λέει: για μισό λεπτό, λέει ο Νόλαν. Δεν πήραμε ούτε έναν Έλληνα ηθοποιό και αυτοί μας στέλνουν δώρο. Ύποπτο. Και μέσα στην κάμερα, είναι η κάμερα σαν το δούριο ύπο, και μέσα είναι ηθοποιοί Έλληνες. Και λέει: στείλ την πίσω. Δεν ξέρω να το καταλάβετε έτσι πως το είπα, το είπα και λίγο περίεργα, εν πάση περιπτώσει. Αλλά η αλήθεια είναι ότι ο Νόλαν ούτε να μας φτύσει. Δεν πήρε ούτε έναν Έλληνα ηθοποιό, το οποίο το έχουμε σχολιάσει και άλλη φορά. Πάρε με ένα-δύο, δεν είπαμε να βάλεις Έλληνα ηθοποιό, Δεν είπαμε να βάλεις τον Στάνκογλου στη θέση του Ματ Ντέιμον, έτσι. Αλλά αναγκάζει τον άνθρωπο που πάει και κάνει διαφημίσεις, να πούμε. Βάλε κάποιον άλλον. Βάλε τον σε ένα μικρότερο ρόλο. Κάνε τον Στάνκογλου, κάνε τον Αέκτορα. Ή ξέρω εγώ. Τι να πω. Ποιο ρόλο μπορεί άλλο να κάνει. Πάτροκλο. Λοιπόν, αυτά που λέτε με την Οδύσσια. Σήμερα έχουμε ασχοληθεί πάρα πολύ με την ταινία του Νόλαν, αλλά είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ούτως ή άλλως. Περιμένω τα δικά σας μηνύματα μέχρι τις 10 εδώ στον Galaxy 92. Φυσικά είναι 9 και 6, άρα η ώρα να πούμε τον καιρό.
1: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
0: Παρά λίγο το ξεχάσω το μεταξύ. Λοιπόν, σήμερα, παιδιά μου, που λέτε Παρασκευή 17 Ιουλίου, χρόνια πολλά στις Μαρίνες. Στο νομό Αττικής αναμένεται ηλιοφάνεια και από το μεσημέρι λίγες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική με εντάση 4-5 μποφόρ. Θερμοκρασία από 28 ως 36 με 37 βαθμούς Κελσίου. Ανεβαίνει κι άλλο θερμοκρασία από το Σουκού. Οπότε καταλαβαίνετε ότι οι παραλίες θα είναι γεμάτες και θα γίνει ο χαμός. Για τη συνέχεια έχουμε Λόλα Γιάνγκ, έχουμε Μάικλ Τζάκσον, πρώτα απ' όλα Ρέι Πάρκερ Τζούνιορ, τον δημιουργό του Ghostbusters, εδώ στο The Other Woman.
1: Galaxy 92.

Το τραγούδι του Μουρντάρι που λέγανε και παλιά. Μουρντάρι αυτός που κάνει παιχνίδι με παράνομους δεσμούς.

0: of my guitar. And play with it all night long. Δώσε, δώσε. Ο Τάκης μετράει 5 ώρες ακόμα για άδεια και από εβδομάδα καύσωνας. Έτσι. Μα στέλνεις, λέει, αδιάβαστους, λέει, γίγαντα με τις τραγουδάρες που βάζεις. Είστε σταθμάρα. Όλοι οι άλλοι δεν σας φτάνουν στο μικρό σας δαχτυλάκι, λέει ο Φώτης από Κηφισιά. Ευχαριστούμε, Φώτη μου. Μάρθα, τώρα το κατάλαβε το αστείο, μετά από ώρα. Πάμε σε μικρή διαφημιστική αναφορά, διότι είναι καλό να βλέπεις τη θετική πλευρά των πραγμάτων, αλλά όταν πρόκειται για την προστασία που προσφέρουν τα κουφώματά σου σε έντονα καιρικά φαινόμενα, η καλύτερη επιλογή είναι να δεις την αλήθεια κατάματα και να απευθυνθείς στους ειδικούς. Η online πλατφόρμα My Windows της Alumil σε φέρνει κοντά σε ένα αξιόπιστο δίκτυο κατασκευαστών αλουμινίου με δύο μονοκλικ, ώστε να πάρεις προσφορά για νέα προηγμένα ενεργειακά κουφώματα αλουμινίου. Μπες στο My Windows, στο alumil.com και κάνε το πρώτο βήμα για τα νέα σου ενεργειακά κουφώματα αλουμίλ, για να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και στην ξηρασία. Κάπου λίγο θέλω να πω έλεος εκεί στα κανάλια με την παρενόχληση που κάνετε στους τουρίστες. Έλεος, φτάνει, για το Θεό, μην στέλνετε άλλους ρεπόρτερ όταν οι άλλοι πάνε διακοπές και περιμένουμε την κάμερα να φύγουν στα πλοία. Αφήστε τους ανθρώπους να φύγουν και το κυριότερο, αφήστε τους όταν επιστρέφουν, γιατί τώρα η αλήθεια είναι η πιο δύσκολη δουλειά, η πιο επικίνδυνη αποστολή είναι να στείλεις ρεπόρτερ σε πλοίο που γυρίζει από διακοπές. Γιατί είναι όλοι τσατισμένοι, έχουν κάτω κεφάλι, έχουν κάτι νεύρα που γυρνάνε, που τελείωσαν οι διακοπές και γυρνάνε στην Αθήνα. Και το τελευταίο πράγμα που θέλουν να ακούσουν είναι πώς περάσατε, πόσο ξοδέψατε εκεί που πήγατε, πόσες μέρες μείνατε. Πήγαμε στην Άνδρο. Και πόσα πληρώσατε. Και εκεί θέλει να βρίσει ο άλλος τώρα τον άλλο, γιατί του θυμίζει ότι έχει πληρώσει, ρε παιδί μου, για πάει διακοπές. Αφήστε τους ανθρώπους. Εντάξει, στέλνουν και τον Τζελίκα εκεί με τις τουρίστριες για να κάνει παιχνίδι. Είναι αυτό το αγαπημένο section που κάνουν στο Sky, να στέλνουν τον Γιώργο Τζελίκα που κάνει παιχνίδι με τις τουρίστριες. Ο οποίος Τζελίκα, ας πούμε, δεν ξέρει τα βασικά να μιλήσει ξένες γλώσσες. Και αυτό είναι και το αστείο της υπόθεσης, βεβαίως, γιατί αρχίζει τα πώς έλεγε παλιά ο Καλογιάννης, Do you like Mademoiselle de Greece? Κάπως έτσι.
1: Galaxy 92.
0: Σας αρέσει η Ελλάδα, μη το θυμήθηκα.

Η Ντέμι λέει: καλημέρα, Βαγγέλη. Και εγώ δεν καταλαβαίνω ποιο ο λόγο να ενοχλούν οι δημοσιογράφοι τον κόσμο στα λιμάνια, έλεο κάπου. Η Ανθή λέει: τι είναι αυτό κάθε πρωί με το μικρόφωνο στα μούτρα των ανθρώπων. Ναι, αλλά να σα πω κάτι. Κάπω πρέπει να βγουν και εκπομπέ. Δηλαδή, τώρα να κάνω και λίγο το δικηγόρο του διαβόλου, που είναι δημοσιογράφοι. Γιατί το έχω κάνει και εγώ, έτσι. Αλλά πώ θα βγουν οι εκπομπέ. Είναι καλοκαιρινέ εκπομπέ τώρα μέσα στον Ιούλιο. Τι να δείχνει ο άλλο. Πώς φεύγουν από το ΣΥΡΙΖΑ, που φεύγουν κάθε λεπτό και από ένα στέλεχος. Ποιος ενδιαφέρεται, θα κάνουν λίγο χαβαλέ που πάτε. Εσείς πάτε Πάρος, πάτε Νάξο. Βγαίνουν εκεί οι κλασικοί μπόμπιρες, οι οποίοι περιμένουν να τους βάλουν στο Λούμπεν και αρχίζουν και λένε διάφορα. Εμείς θα πάμε Ιω με τα παιδιά εδώ. Πανελλαδικές δώσατε. Δεν μας ενδιαφέρει. Πήγαμε για το χαβαλέ, ήρθαμε τώρα να πάμε. Έχουμε, ναι, θα κάτσουμε 15 μέρες. 15 μέρες, πού θα βρείτε λεφτά. Έχουμε λεφτά, εμείς δίσκουμε. Κάπως έτσι πάνε διάλογοι στα λιμάνια, εν πάση περιπτώσει. Γιατί άμα ανοίξει τηλεόραση, τι να δεις, ας πούμε, καλοκαιριάτικα, κλείς την, ίσως. Αν και δεν θα πρέπει να το λέω, γιατί και εμείς κάπως πρέπει να ζήσουμε. Ανοίξτε κάνα βιβλίο. Τώρα είναι λίγο η περίοδος, είναι η ευκαιρία να διαβάσετε και να διαβάσουμε, γιατί το λέω και για τον εαυτό μου. Έχω καμιά δεκαριά βιβλία τα οποία τα περιμένουν κάποια στιγμή να τα ανοίξω, να τα διαβάσουμε, γιατί υποτίθεται ότι με το τρέξιμο που ρίχνουμε με τις δουλειές, είναι και αυτό μια δικαιολογία, δεν ανοίγουμε βιβλία. Διαβάστε στην παραλία, ξέρω εγώ. Προσπαθήστε τουλάχιστον. Αν σας αφήσει ο διπλανός σας και δεν σας μιλάει όλη την ώρα και δεν σε αυτή μου περνάει και να πάρουμε ένα φρέντο, μια τεκίλα.

0: Galaxy 92. Διαφημίσεις.
1: Γεια σας, είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και μαζί με τους συνεργάτες μου σας περιμένουμε στη νέα μας ιδιόκτητη έκθεση Nissan και KGM Χαλκιάς στη Λεωφόρο Συγκρού 235 στη Νέα Σμύρνη, με όλα τα νέα μοντέλα Nissan και τη γνωστή αξιοπιστία και συνέπεια που η εταιρεία Χαλκιάς σας προσφέρει από το 1979.
2: Και τώρα στη Nissan Χαλκιάς δείτε από κοντά και οδηγήστε το νέο Nissan Micra.
3: Νέα εποχή, Nissan και KGM Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 235, Νέα Σμύρνη.
4: Ό,τι έχω είναι δικό σου.
5: Και ο καναπές Chesterfield.
4: Όχι, αυτός είναι μόνο δικός μου.
3: Νέα Σμύρνη.
4: Ό,τι έχω είναι δικό σου.
5: Και ο καναπές Chesterfield.
4: Όχι, αυτός είναι μόνο δικός μου.

0: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
1: Ακούτε Galaxy 92, καλημέρα σε όλους, 9 και 23, Βαγγέλης Χαρισόπουλος στο μικρόφωνο μέχρι τις 10, γράφει εδώ, που λέει, το πέταξε στο καρφί σου λέει πάλι για το ΣΥΡΙΖΑ, μαξιμόπεδο, θα έρθει τώρα ο Αλέξης να σας βάλει τα δύο πόδια σε ένα παπούτσι λέει κουλόπεδα. Από το κούλης, δεν είναι βρισιά, το λέω για να μην παρεξηγηθούμε. Μ' αρέσει τον επερασπίζουμε εδώ μεταξύ. Ρε φίλε, πρώτον, το πέταξε το καρφί μου για να δω αν είσαι εδώ και τελικά ευτυχώς είσαι πάλι εδώ σε αυτή την εκπομπή. Δεύτερον, ο λόγος που ο ΣΥΡΙΖΑ φιλορροεί αυτή τη στιγμή είναι ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας. Οπότε με ποιον είσαι τελικά, είσαι με το ΣΥΡΙΖΑ ή με την Ελλάς. Και τρίτον, μακάρι να έρθει ο Αλέξης στην κυβέρνηση για να αλλάξουμε και λίγο, γιατί βαρεθήκαμε με τον Γκούλη. Η αλήθεια είναι ότι σχολιάζουμε τα ίδια και τα ίδια συνέχεια με τον Άδωνη. Καρμάς και Χαζόπουλε. Πάλι εδώ κύριε Γεωργιάδη, δηλαδή λέμε ότι βαρεθήκαμε να σας σχολιάζουμε. Πάλι εδώ. Έχετε τα τελευταία με λίγο μαγνοείτε. Και αισθάνομαι και λίγο μερικτικά. Πραγματικά είμαι σε όλα τα κανάλια και το τι έχω πει. Αν θα κερδίσει η Δημοκρατία, ο κύριο εδώ πέρα να φύγει, θα το σβήσετε από το ακράτη. Περιμένω τα δικά σας μηνύματα στο galaxy92.gr, είτε είναι για κράξιμο, μπινελίκια, με φτιάχνουν ιδιαίτερα, είτε είναι ευνοϊκά, και στο Instagram, Βι Χαρισόπουλος, με κάνετε και follow εκεί. Προς το παρόν, Casey in the Sunshine Band και Michael Jackson αμέσως μετά.
2: Galaxy 92. Amazing music.

0: Give it up, Casey in the Sunshine Band. Καλημέρα στους φίλους που μας ακούνε στη Χαλκιδική. Λέει, πού θα διακοπάρεις φέτος να σε κεράσουμε καφεδάκι και ότι θες ανέβα Χαλκιδική. Και όμως, φίλε μου, διάβαζα το μυαλό σου και θα ανέβω όντως Χαλκιδική. Δεν πιστεύω βέβαια ότι σαν τη Χαλκιδική δεν έχει. Νομίζω είναι το πιο υπερβολικό πράγμα που έχει υποθεί ποτέ στην Ελλάδα. Μετά το λαός Πασόκ στην εξουσία. Αλλά θα ανέβω Χαλκιδική μετά από χρόνια. Κανονίστε τα κουμάντα σας. Θέλω να στείλω πολλούς αγωνιστικούς χαιρετισμούς στο αρχιτεκτονικό γραφείο στην Αίγινα που λέει στη Βασιλική, τη Μαρία και την Εκταρία. Που λέει, σε ακούμε κάθε πρωί, η υπόλοιπη είναι χειρότερη όντως. Θέλουμε να κάνεις εκπομπή μέχρι τις 12, στις 10 μας αφήνεις στα κρύα του Λουτρού. Συγγνώμη που δεν ξυπνάτε νωρίς και ξυπνάτε 9 η ώρα και πάτε χαλαρές στο αρχιτεκτονικό γραφείο και ο άλλος ο κόσμος είναι έξω από τις 6, έτσι. Πολλά φιλιά κορίτσια, τι να κάνουμε τώρα, δεν γίνεται, αποφασίστε. Με θέλετε από τις 6 ή με θέλετε από τις 10. Μάλιστα. Η Μαρία λέει εδώ πέρα, λέει, άσχετο και παλιό σε παράξενα μέρη που μας έχει πάρει ο ύπνος. Ποτέ δεν το θέσαμε εμείς αυτό. Δεν είχαμε αυτό το ερώτημα, Μαρία, σήμερα, αλλά παρόλο αυτό το διαβάζω. Ήμουνα υπάλληλος, λέει, στα διόδια και με πήρε ο ύπνος την ώρα της συναλλαγής, όταν έδινε τα ρέστα. Μαρία, όταν έρθεις, άμα έρθεις στην παράστασή μου ποτέ, θα δεις ότι υπάρχουν και πιο απίθανα μέρη για να σε πάρει ο ύπνος. Καλημέρα στο Σπύρο. Καλή η ξαπλώστρα, αλλά η ομπρέλα τα κατούκα καλή είναι, εκτός και αν θες να δίνεις 40 ευρώ για ένα σετ ξαπλώστρα. Ποια είναι η ομπρέλα τα κατούκα? Υπάρχει ομπρέλα τα κατούκα? Δεν το ξέρω. Ξέρω τη ρακέτα τα κατούκα. Εν πάση περιπτώσει, η ώρα είναι 9.30, ώρα να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της πόλης.
1: Η κίνηση στην πόλη.
0: Λοιπόν, κανονικά υποτίθεται ότι αυτή είναι η χειρότερη ώρα για αυτή την εποχή, αλλά δεν είναι, γιατί σήμερα είναι και Παρασκευή και η κίνηση ξεκινάει αργότερα. Λοιπόν, προσέξτε λιγάκι, στον Κηφισό έχουμε πρόβλημα μόνο στην άνοδο, ευτυχώς, από την...
2: Τι είναι αυτή εδώ? Δεν βλέπω κιόλας.
0: Από τη Λένορμαν μέχρι τα κάτω Πατήσια, στην άνοδο. Η κάθοδος είναι GG. Η Κηφισία είναι αρκετά καλή. Λίγο έχει πυκνή ροή μεταξύ Κατεχάκη και Σίδερα Χαλανδρίου. Σίδερον, πώς να το πούμε αυτό στην γενική. Σίδερον. Η Μεσογείων λίγο θα σταλαιπωρήσει την κάθοδο, ελάχιστα, τίποτα φοβερό. Η Βενιζέλου στην άνοδο της Ηλιούπολης είναι καλή, αλλά μετά τον Καρέα θα πήξετε λιγάκι. Η Παραλιακή έχει ένα τμήμα που ταλαιπωρεί και είναι η άνοδος λίγο πριν τη λεωφόρο Καλαμακίου μέχρι να φτάσετε στο ύψος της Μαρίνας Φλίσβου. Η Συγκρού είναι καλή μέχρι τον Νεοκόσμο, η Πειραιός καλούτσικη, η Πέτρου Ράλι μεταξύ Θιβών και Αγίας Άνης στο ρεύμα προς Αθήνα έχει μποτιλιάρισμα και ο Πειραιάς φυσικά έχει μποτιλιάρισμα, είναι στην τιμητική του γιατί φεύγουν και πολλοί κόσμος, έχει φύγει βέβαια περισσότερος που πάνε στα νησιά. Βαγγέλη, μη ρωτάς τι ώρα θέλουμε να βγαίνεις, θα ακούσεις συνέχεια, λέει η Λένα. Γλυκιά μου, ευχαριστώ πολύ. Έχουμε πάθει αιμονή, λέει, 6 με 12 να κάνεις εκπομπή. Ελπίζω να μην τα ακούει αυτά ο διευθυντής μας, ο Χρήστος Γιακουμόπουλος, γιατί μετά με βλέπω Χωσέ Μαρία Αθνάρ.
3: Okay. Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

Virgin, Michael Jackson. Το πράγμα χειροτερεύει. Μου ζητάτε όχι απλά να τελειώνω την εκπομπή αργότερα, μου ζητάτε να την ξεκινάω και νωρίτερα. Εδώ λέει ο Νίκος Βαγγέλη, ξυπνάω 4 και 10. Όχι, αδερφέ, τι δουλειά κάνεις. Άρχισε εκπομπή από τις 4 και 4, ευχαριστώ. Παιδιά, εγώ δεν έχω πρόβλημα. Άμα θέλετε, κάνω και 24ωρη εκπομπή. Αρκεί να πληρώνομαι γι' αυτό, δηλαδή. Πρέπει, υπάρχουν και συνέπειες όλο αυτό. Επίσης δεν γίνεται γιατί υπάρχουν και συνάδελφοι που κάνουν εκπομπή. Μην τους φάμε τις εκπομπές. Ντροπή. Οι Άγγλοι δικαιολογούν την φήμη τους ως μεθύστακες με τα σχέδια της κυβέρνησης να επιτρέψει γάμους σε pub. Δεν μπορούν να φύγουν ούτε λεπτό από την pub οι Άγγλοι. Πρέπει να παντρεύονται κιόλας εκεί. Λέει, είναι σχέδια που κάνει η κυβέρνηση και για νέους νόμους γύρω από το γάμο. Οι τελετές μπορούν, λέει, να λάβουν χώρα και στην pub, στο σπίτι. Ακόμα και στο σπίτι μπορεί να παντρευτείς ή στην παραλία. Στην παραλία το κάνουν ήδη στην Αμερική. Είναι αυτό το που είναι σε όλες τις ταινίες και είναι ειδηλιακά και είναι το ζευγάρι και τιέται. Και είναι στη μέση ένας τύπος ο οποίος δεν είναι απαραίτητα παπάς ή πάστορας. Είναι ένας άσχετος, μπορεί να είναι, και δεν ξέρω πώς κάνουν γάμους εκεί πέρα. Μπορεί να παντρευτείς όπου θέλεις, λέει, σύμφωνα με τις προτάσεις αυτές που υπάρχουν στη Βρετανία. Το διαβάζω στο Channel 4. Είναι έγκυρο. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι και εγώ έχω παραβρεθεί σε γάμο που έγινε σε restaurant bar. Οπότε δεν με ξενίζει πολύ. Κατευθείαν να πήγαινε στο πάρτι, πήγε στην εκκλησία τώρα και τέτοια. Αυτά είναι παλιωμοδίτικα, ε! Δεν είναι έτσι. Τώρα τι γάμους, γι' αυτό πάει κατευθείαν στο μπαρ μέσα να είναι και ο μπουφές έτοιμος. Λοιπόν, τώρα θα τα ακούσει κανένας που θα είναι θρήσκος και μας κυνηγάει, αν δεν καταλάβει την ειρωνία του πράγματος. Εν πάση περιπτώσει, ωραίοι γάμοι, αρκεί να μην είναι εσύ ο γαμπρός. Όλα τα άλλα είναι μια χαρά. Γεια σου χαρά από τη Λαχαναγορά.

0: Αυτό το πρωτοέγραψαν οι Procol Harum. Ναι, έτσι λέγονταν το συγκρότημα. Αυτός είναι ο Μανουέλ Μαλού. A whiter shade of pale. Oh, yeah. Θα μπορούσε κάλλιστα να είναι το χρώμα που έχω το καλοκαίρι. A whiter shade of pale. Άμα με δεις στην παραλία με μαγιό, νομίζεις ότι είμαι διάφανος. Oh, yeah. Δες τι έχει το παιδί. Τίποτα, απλά δεν βγαίνει στον ήλιο. Διάβαζα πρόσφατα ότι είναι πάρα πολύ χρήσιμη και απαραίτητη, όχι χρήσιμη, απαραίτητη βιταμίνη D, την οποία όλος περιέργως οι Έλληνες την έχουμε έλλειψη. Είναι φοβερό, γιατί η βιταμίνη D προέρχεται από τον, μάλλον παράγεται από την έκθεση στον ήλιο και συνδέεται με πάρα πολλά πράγματα, πρέπει να την έχουμε δηλαδή. Αλλά παρόλα αυτά υπάρχει ένα παράδοξο. Οι Έλληνες δεν έχουν μάλλον αρκετή έλλειψη σε βιταμίνη D. Τώρα το είπαμε αφορμή αυτό το τραγούδι, δεν ξέρω. Τσεκάρετε την που και που. Είναι η ταινιατρική εκπομπή με τον Μιχάλη Κεφαλογιάννη. Πάμε σε ένα άλλο θέμα που τώρα που τελειώνει το παγκόσμιο κύπελλο, έχουμε τελικό μουντιάλ, σας θυμίζω, την Κυριακή, Ισπανία-Αργεντινή στις 10, ώρα Ελλάδος. Έχουμε μεγάλο θέμα με τα tips, τα πουρμπουάρ ή τα μπουρμπουάρ, όπως λέμε στην Ελλάδα, που αφήνανε οι οπαδοί, οι ξένοι οπαδοί στην Αμερική, γιατί οι σερβιτόρες στην Αμερική ήταν πάρα πολύ δυσαρεστημένοι από το ποσό των πουρμπουάρ που άφηναν οι επισκέπτες, διότι στην Αμερική αφήνουν πάρα πολύ μεγάλα tips. Αλλά δεν συμβαίνει το ίδιο στην Ευρώπη. Δηλαδή, εμείς αφήνουμε λιγότερο. Δεν ξέρω. Υποτίθεται υπάρχει ένας χρυσός κανόνας που λέει ότι πρέπει να αφήνεις γύρω στο 5% από αυτό που πληρώνεις. Στην Αμερική πάντως έχουν, σίγουρα θα υπήρχαν και χουβαρντάδες, αλλά εδώ μια κοπέλα, μια σερβιτόρα, έχει ανεβάσει τα πουρμπουάρ, τα tips που έπαιρνε από τους ξένους, και ας πούμε σε ένα λογαριασμό που είχε 600, που έκανα λογαριασμό η παρέα, 675 δολάρια, τις άφησαν πόσα λέτε, 4 δολάρια ρε φίλε, τσίπις. Αυτή θα περίμενε να πάρει κανένα εκατοστό δόλαρο σίγουρα, γιατί στην Αμερική όπως σας είπα αφήνουν πάρα πολύ μεγάλο tip. Γιατί λένε ότι δεν πληρώνουν αρκετά σερβιτόρ και τα λοιπά. Και τις άφησαν και ένα post-it που λέει «Σε ευχαριστούμε που ήσουν πάρα πολύ βοηθητική. Έκανες την επίσκεψή μας ιδιαίτερα ευχάριστη». Γι' αυτό τις άφησαν και 4 δολάρια οι τσίπιδες. Ένας άλλος τις άφησε μια κάρτα 25 δολαρίων από ένα πορνοσάιτ. Δηλαδή, το οποίο σηκώνει και καταγγελία. Θέλω να πω, δεν φτάνει που δεν τις άφησε tip. Δεν τις άφησαν τίποτα. 120 δολάρια λογαριασμό κάναν και δεν τις άφησαν ούτε σεντ. Τις άφησαν βέβαια 25 δολάρια επιταγή, δωροκάρτα από ένα γνωστό, δεν ξέρω, δεν το ήξερα εγώ, να είμαι ειλικρινής. Αλλά και να το ήξερα, θα σε έλεγα δεν το ήξερα. Πόρνο site. 120 δολάρια και δεν άφησαν τίποτα, αφήσανε κάρτα. Φιλοδόρημα λέγεται, Βαγγέλη, λέει, έλεος με τα αγγλικά. Συγγνώμη, παιδιά, το πουρμπουάρ καταρχάς δεν είναι αγγλικό, είναι γαλλικό.
1: Galaxy 92. Amazing music. Διαφημίσεις.
2: Μάριος Φραγκούλης. Χέρια φτερά. Παρασκευή 24 Ιουλίου στο Κηποθέατρο Παπάγου. Μάριος Φραγκούλης. Η φωνή που ταξιδεύει στον κόσμο με νέα τραγούδια για μία και μόνο παράσταση. Παρασκευή 24 Ιουλίου στο Κηποθέατρο Παπάγου. Καλλιτεχνική επιμέλεια Παρασκευάς Καρασούλος. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας ο Galaxy 92.
3: Μπήκα για να δω έναν πίνακα και βγήκα με διακοσμητικά και μικροέπιπλα.
4: Πού?
3: Στο καζιμάτι φυσικά.
4: Ναι, είναι επικίνδυνα ωραία εκεί μέσα. Έπιπλα Καζιμάτις.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
6: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
7: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
5: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
7: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25. 5 Ιουλίου.
8: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
9: Όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τις 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
10: Galaxy 92. Amazing music. Shine bright like a diamond.

0: Στην αρχή της εκπομπής σήμερα λέγαμε για αυτήν την ιστορία με την ιδιοκτήτρια σκύλου που μετέφερε το σκύλο της μέσα σε κλουβί και της έριξαν πρόστιμο 6.700 ευρώ. Πριν τελειώσει η εκπομπή, ένα άλλο θέμα πολύ σημαντικό και σοβαρό. Στα Βρυλίσια πριν από λίγο είχαμε άγρια επίθεση σκύλου εναντίον 66χρονου και του κατοικίδιού του, άλλου σκύλου προφανώς. Με αποτέλεσμα να σκοτωθεί το κατοικίδιο και να οδηγηθεί στο νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα ο 66χρονος. Τι είχε γίνει τώρα? Είχε πάει η ιδιοκτήτρια του σκύλου που επιτέθηκε, του θήτη σκύλου, τον είχε αφήσει δεμένο, λέει, έξω από φούρνο για να ψωνίσει. Αλλά αυτό το ζώο κατάφερε να λυθεί. Τώρα τι ζώο ήταν αυτό, πώς το έλυσε κτλ. Δεν ξέρω. Και όρμηξε στο κατοικίδιο το άλλο, το σκότωσε και επιτέθηκε και στον ιδιοκτήτη, ο οποίος προφανώς πήγε να υπερασπιστεί το δικό του κατοικίδιο και οδηγήθηκε στο νοσοκομείο με σοβαρά, παρακαλώ, τραύματα. 66χρονος ιδιοκτήτης του σκύλου θύματος. Τώρα εκεί θα φτάσουμε. Θα λέμε για σκύλο θήτη και σκύλο θύματος. Θα βλέπουμε αστυνομίες να πηγαίνουν τους σκύλους με χειροπέδες πλέον. Βέβαια, όχι τους σκύλους, τους ιδιοκτήτες, η οποία ιδιοκτήτρια συνελήφθη για επικίνδυνη σωματική βλάβη και ζωοκτονία. Και πες ότι αυτή, ρε παιδί μου, το έδεσε. Τώρα θα μου πεις γιατί να την πληρώσει. Τώρα η αλήθεια είναι ότι είναι λίγο άβολο το θέμα. Τώρα τι και να πεις, εδώ πέρα σε περιμένουν οι ζωόφιλοι με τις πέτρες στα χέρια. Θέλω να πω, ο καθένας πλέον έχει από ένα σκύλο. Κάποια στιγμή κάποιο σκυλί θα ξεφύγει από τον έλεγχο και θα κάνει αυτό που έκανε. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Περπατά στους δρόμους και ακούς συνέχεια γαυγίσματα. Περνάει ένας με το σκύλο του, περνάει άλλος με το σκύλο του. Τα σκυλιά, όταν βλέπουν το ένα το άλλο, δεν είναι και πολύ φιλικά. Δεν ξέρω, δεν έχω ξαναδεί αυτό το πράγμα σε ζώο. Να βλέπει δικό του ζώο όμοιο και αρχίζει να γαυγίζει. Το άλλο, το χειρότερο, περπατά στον δρόμο και περνάει ένας με σκύλο και αρχίζει και γαυγίζει το σκυλί που είναι πάνω στον όροφο. Δεν υπάρχει γωνιά της Αθήνας πλέον που να μην ακούς γαύγισμα 24 ώρες το 24ωρο. Τέλος πάντων, τώρα μην συνεχίσουμε γιατί είναι και αργά, δεν μπορούμε να την ανοίξουμε τη συζήτηση αυτή. Αλλά το θέμα είναι ότι ένας άνθρωπος πήγε με σοβαρά τραύματα στο νοσοκομείο και μία συνελήφθη τώρα και άντε να ξεμπερδέψει, έτσι. Αυτά είναι.
1: Galaxy 92.
0: Γι' αυτό λέω εγώ, γάτα, γάτα καλύτερα, γάτα. Κάθε τη γάτα στη γωνία, της δεν ενοχλεί κανένα. Σε γράφει και λίγο, ρίχνει και έναν ύπνο έτσι. Μιαου.

Με την Τανίτα Τίκαραμ που έχει μια φοβερή καταγωγή. Πατέρα από πατέρας Ινδοφιτζιανός, δηλαδή μισός Ινδός, μισός από τα νησιά Φίτζι, και η μητέρα της από τη Μαλαισία, Βρετανίδα βέβαια, γεννημένη στη Γερμανία, όλα μαζί. Σας αφήνω κάπου εδώ, σας εύχομαι ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο, θα τα πούμε και τη Δευτέρα βεβαίως εδώ στις 6. Ακολουθεί ο Μέμος Κοένα, περάστε ένα υπέροχο σουκού, πολύ ωραίο, καλή επιτυχία στην Ισπανία, γιατί να το κρύψουμε άλλωστε. Και αυτά, να περάσετε υπέροχα, σας φιλώ πολύ.

0: Η έμπνευση της ημέρας από την Ξένια Κούρτογλου.
1: Στη σύγχρονη πιεσμένη καθημερινότητα υπάρχει κάτι που σας φορτώνει χωρίς να το καταλαβαίνετε. Είναι οι αποφάσεις. Όχι οι μεγάλες που αξίζει να δώσετε χρόνο και σκέψη. Αυτές δεν σας εξαντλούν. Αντίθετα, είναι οι δεκάδες μικρές αποφάσεις μέσα στη μέρα που σας κουράζουν. Τι να απαντήσω, τι να φορέσω, πώς θα προλάβω, τι έχει προτεραιότητα. Και σιγά σιγά με όλα αυτά το μυαλό μπουκώνει και νιώθετε εξάντληση. Τι μπορείτε να κάνετε? Νούμερο 1. Μειώστε τις μικρές καθημερινές επιλογές. Κάντε τη ζωή σας πιο εύκολη, απλοποιώντας αυτά που δεν έχουν τόση σημασία, ώστε να αφιερώσετε την περισσότερη ενέργειά σας στα σημαντικά. Νούμερο 2. Δώστε συγκεκριμένο χρόνο για τις μικρές αποφάσεις. Μην απαντάτε σε όλα επί τόπου. Ορίστε ζώνες χρόνου για email, τηλεφωνήματα, μηνύματα και social. Έτσι το μυαλό σας δεν θα μπαίνει σε συνεχή διάσπαση και θα μπορείτε να συγκεντρωθείτε. Και στο νούμερο 3. Δώστε προτεραιότητα σε 2-3 πραγματικά σημαντικά πράγματα μες τη μέρα. Όχι 10, ούτε 20. Αν κάθε βράδυ έχετε ολοκληρώσει τα 2-3 σημαντικά, έχετε ηρεμία και καθαρό μυαλό. Θυμηθείτε πως η εσωτερική ηρεμία δεν έρχεται από περισσότερες αποφάσεις. Έρχεται από λιγότερο θόρυβο. Είμαι η Ξένια Κουρτογλού, ειδικό στην ψυχική ανθεκτικότητα, και στην εκπομπή μου μαθαίνετε πώς να αντιμετωπίζετε με επιτυχία τις συνεχείς αλλαγές της ζωής, προσωπικά και επαγγελματικά.
2: Διαφημίσεις.
0: Η μακρόχρονη εμπειρία συναντά το μέλλον. Η εταιρεία Χαλκιάς ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο ως εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia.
3: Είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και στα νέα μας καταστήματα Renault και Dacia Χαλκιάς στη Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα σας περιμένουμε με ολοκληρωμένες λύσεις πωλήσεων και after sales, με τη σφραγίδα του ονόματος Χαλκιάς και την εγγύηση του αποκλειστικού εισαγωγέα Renault και Dacia στην Ελλάδα της Grand Automotive Ελλάς.
0: Νέα εποχή Renault και Dacia Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
7: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Κατά τη διάρκεια της επόμενης ώρας θα υπάρχουν διαφημιστικές αναφορές από τα χρυσά αυγά.
9: Πάρε τον Galaxy 92 μαζί σου και στις διακοπές. Με δροσερή διάθεση και τις πιο καλοκαιρινές μουσικές. Galaxy 92. Μέσα από το galaxy92.gr ακούγεται παντού.

Καλημέρα. Ξεκινάμε και σήμερα στην πρωινή μας συντροφιά. Μέχρι τις 12 ο Memos Cohen παρέα με την καλύτερη και την περισσότερη μουσική της πόλης.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Ίδωρ Ωνάρ. Ο Δημήτριος Αντωνίτσης παρουσιάζει σημαντικά έργα, αναφορές στη μεταφυσική του τοπίου της Ίδρας και σε καλλιτέχνες που βίωσαν αυτό. Μάρντεν, Κουνέλης, Μπίκερτον, Μπράντλι και Χουσέιν Τσαλαγιάν συνομιλούν με νεότερους με έργα που φιλοτεχνήθηκαν για το χώρο του Ίδρα School Projects. Ίδωρ Ωνάρ. Στις τάξεις του Λυκείου της Ίδρας έως 6 Σεπτεμβρίου. Χορηγός επικοινωνίας, ο Galaxy 92.
3: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
4: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
3: Τα πάντα!
4: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες, είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
5: Ξέχασα για 5 λεπτά και σε βρίσκω κολλημένη στη βιτρίνα.
4: Γιατί αυτά τα έπιπλα μιλούν.
5: Τι λένε δηλαδή?
4: Βάλτε μας σπίτι σας.
5: Αν είναι από τον Κασιμάτη, συμφωνώ από τώρα.
4: Έπιπλα Κασιμάτης.
6: Galaxy 92. Amazing music.

Και για εσένα που αναζητάς μια δροσιά, την ψάχνεις, δεν την βρίσκεις, θα σου πω εγώ που θα την... Και για εσένα που αναζητάς μια δροσιά, την ψάχνεις, δεν την βρίσκεις,

0: με τις περισσότερες επιτυχίες στη σειρά. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Βασίλειος Αλυσιώτης. Καταπληκτικές ραμμένες κουρτίνες, ρόμαν, καλύματα σαλονιού με τέλεια εφαρμογή, λευκά είδη σε απίθανες προσφορές όλο το χρόνο, roller blinds και αυτόματοι μηχανισμοί Somfy και Brain. Βασίλειος Αλυσιώτης. Με τη σωστή καθοδήγηση, δωρεάν μέτρηση και διακόσμηση και άψογη συνεργασία με τον αρχιτέκτονα και το διακοσμητή σας. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για όλες τις νέες τάσεις. Βασίλειος Αλυσιώτης. Μόνο Μεσογείων 380, Αγία Παρασκευή και online στο alisiotis.gr. Και τώρα, καλοκαιρινές προσφορές και εκπτώσεις έως 70%.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
3: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
4: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
3: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
4: Γιατί στο Regency Casino Mon Parnes τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
3: Κατάλαβα, στην Πάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
5: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Boxer Shoes Summer Sales. Προλάβετε την καλοκαιρινή συλλογή Boxer με μεγάλες εκτόσεις στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ζήστε το καλοκαίρι που σας αξίζει με στυλ, άνεση και ποιότητα Boxer Shoes.
7: Galaxy 92.
8: Amazing music.

μουσικός σταθμός της πόλης. Ο Galaxy 92 βρίσκεται πάντα στην παρέα σας, στο γραφείο ή στο σπίτι, πάντα με την καλύτερη και την περισσότερη μουσική.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Ψάχνεις την τέλεια ισορροπία ανάμεσα σε ποιότητα και οικονομία? Η Παπαζότος Design and Construction προσφέρει νέες κατασκευές και ανακαινήσεις με σύγχρονη αισθητική και ενεργειακή αναβάθμιση. Μάθε περισσότερα στο www.papazotospavlaconstruction.gr. Παπαζότος Design and Construction. Η βάση για κάθε σωστή επιλογή.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, βόλιο σκυμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90 και κοτόπουλα αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Φέτα pop δοδόνη 400 τώρα μόνο 4,99. Ακόμη ελληνικά καρπούζια μίνι και πεπόνια σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 65 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
5: Αν σου πω τι όνειρο είδα,
6: τι?
5: Ήμουν στον Κασιμάτι και τα έπαιρνα όλα. Τραπεζαρία, καθρέφτες, πίνακες.
6: Δεν ήταν όνειρο, ήταν διακοσμητικό κάλεσμα. Έπιπλα Κασιμάτης.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
7: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
9: Κατά τη διάρκεια της επόμενης ώρας θα υπάρχουν διαφημιστικές αναφορές από τα χρυσά αυγά.
10: Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος.
11: Galaxy 92.

Galaxy 92 και επιστρέφουμε για το δεύτερο μισό της σημερινής μας εκπομπής. Καλημέρα και πάλι, είμαι ο Μέμος Κουέν και θα είμαστε παρέα μέχρι το ρολόι να δείξει 12.

0: Διαφημίσεις.
1: Γεια σας, είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και μαζί με τους συνεργάτες μου σας περιμένουμε στη νέα μας ιδιόκτητη έκθεση Nissan και KGM Χαλκιάς στη Λεωφόρο Συγκρού 235 στη Νέα Σμύρνη με όλα τα νέα μοντέλα Nissan και τη γνωστή αξιοπιστία και συνέπεια που η εταιρεία Χαλκιάς σας προσφέρει από το 1979.
2: Και τώρα στη Nissan Χαλκιάς δείτε από κοντά και οδηγήστε το νέο Nissan Micra.
3: Νέα εποχή Nissan και KGM Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 235 Νέα Σμύρνη.
4: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
5: Πάμε δυνατά και σταθερά.
4: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλάρα. Φασιρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλω εγώ.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Εδώ και 2,5 αιώνες αναβαθμίζουν με αγγλικό στυλ φινετσάτα σαλόνια σε όλο τον κόσμο. Σήμερα μπορούν να μεταμορφώσουν και το δικό σας σαλόνι.
8: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
9: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
10: Galaxy 92.
11: Amazing music.

Και για εσάς που ψάχνετε κάτι δροσιστικό, κάτι ανεβαστικό, κάτι να πάρετε τα όπα σας, τα πάνω σας, λοιπόν σας το έχω εγώ έτοιμο. Είναι το Zelec High Protein από τα Χρυσά Αυγά. Το βρίσκουμε στα ψυγεία των σούπερ μάρκετ σε τρεις καταπληκτικές γεύσεις. Κεράσι, πορτοκάλι και γιαούρτι φράουλα. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη, σημειωμένο σκόνη εδώ στο Galaxy 92 μαζί με την καλύτερη και την περισσότερη μουσική.

0: όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Βασίλειος Αλυσιώτης. Καταπληκτικές ραμμένες κουρτίνες, ρόμαν, καλύματα σαλονιού με τέλεια εφαρμογή, λευκά είδη σε απίθανες προσφορές όλο το χρόνο, roller blinds και αυτόματοι μηχανισμοί Somfy και Brain. Βασίλειος Αλυσιώτης. Με τη σωστή καθοδήγηση, δωρεάν μέτρηση και διακόσμηση και άψογη συνεργασία με τον αρχιτέκτονα και το διακοσμητή σας. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για όλες τις νέες τάσεις. Βασίλειος Αλυσιώτης. Μόνο Μεσογείων 380, Αγία Παρασκευή και online στο alisiotis.gr. Και τώρα, καλοκαιρινές προσφορές και εκπτώσεις έως 70%.
2: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας 3η 21 Ιουλίου στο A Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Αραλαμπίδης και ο θρυλικός, θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου στο A Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Πες μας όλοι πέρας. more.com.artinfo.gr.
3: Α, καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
4: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
5: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
7: Θα πάω να πάρω σανδάλια από αυτά τώρα που είναι της μόδας, που τα φοράνε οι φασέοι με κάλτσα. Έχετε δει στην Κυψέλη φασέως με κάλτσα, που είναι σαν Γερμανοί τουρίστες δεκαετίας του 80, που τους κοροϊδεύαμε, και τώρα είναι όλα τα πιτσιρίκια και 30 something που είναι, κυκλοφορούν με μαλλί σγουρό, μουστάκι, μπλούζα τρίπια η οποία είναι trendy επειδή είναι τρίπια, βερμούδα Ικαρίας και σανδάλι με κάλτσα.
6: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
8: Galaxy 92. Amazing music.

0: Μπαλτσόκα.
1: Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.

Λίγα λεπτά πριν τις 12 και κάπου εδώ σας αφήνω. Σε λίγο στο Galaxy 92 ο Χρήστος Φερεντίνος. Είμαι ο Μέμος Κοέν και σας ευχαριστώ που και σήμερα μείνατε μαζί μας για τις 2 τελευταίες ώρες. Καλό μεσημέρι σε όλους.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
3: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
4: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
2: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Θάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
4: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25. 5 Ιουλίου.
5: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
6: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω?
7: Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουν μικρός. Ή τη νέα Aosmi κρέμα τσερότο. Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
5: Aosmi, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
8: Χρειάζεσαι υπολογιστή ή τάμπλετ? Εδώ θα βρεις τεράστια γκάμα σε τάμπλετ, φορητούς και σταθερούς υπολογιστές κορυφαίων κατασκευαστών σε απίστευτες τιμές. Δες τα όλα στο T-Pavla Support ή κάλεσε στο 210-99-02-739 για περισσότερες πληροφορίες.
9: Ήθελα μια σαλοτραπεζαρία.
10: Μόνο στον Κασιμάτι θα βρεις αυτό που θες.
9: Νόμιζα ότι είχε μόνο καναπέδες Chesterfield.
10: Έχει τα πάντα, από τραπεζαρίες μέχρι πίνακες. Παράδεισος διακόσμησης. Έπιπλα Κασιμάτης.
11: Πάρε τον Galaxy 92 μαζί σου και στις διακοπές. Με δροσερή διάθεση και τις πιο καλοκαιρινές μουσικές. Galaxy 92. Μέσα από το galaxy92.gr ακούγεται παντού.

Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ο ήλιος ψηλά, το ρολόι δείχνει περίπου 12 και εμείς ξεκινάμε μαζί μέχρι τις 2 εδώ στο Galaxy 92. Διάλειμμα απ' όλα λοιπόν, με μουσική και παρέα που φτιάχνει τη διάθεση.

0: Διαφημίσεις.
1: Η μακρόχρονη εμπειρία συναντά το μέλλον. Η εταιρεία Χαλκιάς ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο ως εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia.
2: Είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και στα νέα μας καταστήματα Renault και Dacia Χαλκιάς, στη Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα, σας περιμένουμε με ολοκληρωμένες λύσεις πωλήσεων και after sales, με τη σφραγίδα του ονόματος Χαλκιάς και την εγγύηση του αποκλειστικού εισαγωγέα Renault και Dacia στην Ελλάδα, της Grand Automotive Ελλάς.
1: Νέα εποχή Renault και Dacia Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως.

0: Δηλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με δύο όμοια 4 ευρώ φθηνότερα. Σαμπουάν Παντέν 400 ml μόνο 3,49 και με δύο όμοια 10% φθηνότερα. Βαφές Κόλεστον μόνο 5,40 και με αγορές αξίας 10 ευρώ άμεσο κέρδος 2 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Και περνάμε τώρα σε διαφημιστική αναφορά. Γιατί να πας μακριά όταν έχεις το κορυφαίο τόσο κοντά? Το Regency Casino Montparnasse είναι η πιο εύκολη επιλογή διασκέδασης και με όλα όσα ψάχνεις σε ένα μοναδικό μέρος χωρίς να καταναλώσεις και πολύ βενζίνη. Θες να παίξεις, να διασκεδάσεις και να ζήσεις τη στιγμή χωρίς απόσταση? Regency Casino Montparnasse, τόσα πολλά, τόσο κοντά. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Οι μεγαλύτερες επιτυχίες. Από τις 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

απάντηση στο ερώτημα «Πού μπορεί να ακούσει κανείς την καλύτερη και περισσότερη μουσική της πόλης» είναι ξεκάθαρη. Στο Galaxy 92. Μαζί σας μέχρι τις 2. Είμαι ο Χρήστος Φερετίνος.

0: Διαφημίσεις.
1: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
2: Μπήκα για να δω έναν πίνακα και βγήκα με διακοσμητικά και μικροέπιπλα.
3: Πού?
2: Στο καζιμάτι φυσικά.
3: Ε, ναι. Είναι επικίνδυνα ωραία εκεί μέσα. Έπιπλα Καζιμάτις.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
5: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
6: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
7: Λυσιστράτη είσαι.
8: Μην το πεις.
6: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
4: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
6: 21 και 22 Αυγούστου.
4: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
6: Και όχι μόνο.
5: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρο σας.
9: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
10: Πλήρωσε 24.000 δολάρια, δηλαδή γύρω στα 22.000-21.000 ευρώ, για να βάλει γραμμή τελεφερίκ, αυτό το σύρμα του τελεφερίκ, από το μπαλκόνι του αρχοντικού όπου έγινε η δεξίωση, για να καταφτάσει το γάμο σαν James Bond. Τι να πάει να κάνει τώρα ο Φώτης από το Πέραμα και από την Ηλιούπολη στο γάμο του? Πώς να το καταρρύψει αυτό το ρεκόρ? Σου λέει η νύφη, κοίτα, ο άλλος έφτασε με αγάπη μου, έφτασε με τελεφέρι, κάνε και εσύ κάτι αντίστοιχο. Δεν φτάνει που παντρεύομαι, πρέπει να κάνω και τον Καραγκιόζη. Πρέπει να κάνω τον Ταρζάν, μη Ταρζάν Γιου Τζέιν.
9: Βαγγέλης Χαρισόπουλος, κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
0: Galaxy 92.
11: Amazing music.

σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Διαφημίσεις.
1: Βασίλειος Αλυσιώτης. Καταπληκτικές γραμμένες κουρτίνες, Ρόμαν, καλύματα σαλονιού με τέλεια εφαρμογή, λευκά είδη σε απίθανες προσφορές όλο το χρόνο, roller blinds και αυτόματοι μηχανισμοί Somfy και Brain. Βασίλειος Αλυσιώτης. Με τη σωστή καθοδήγηση, δωρεάν μέτρηση και διακόσμηση και άψογη συνεργασία με τον αρχιτέκτονα και το διακοσμητή σας. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για όλες τις νέες τάσεις. Βασίλειος Αλυσιώτης. Μόνο Μεσογείων 380, Αγία Παρασκευή και online στο alisiotis.gr. Και τώρα, καλοκαιρινές προσφορές και εκπτώσεις έως 70%.
2: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
3: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
5: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture Έθριος στο Άσταρ Σακίου. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture Έθριος στο Άσταρ Σακίου. Εσμαζόβιτος more.com, artinfo.gr.
6: Έχω στήσει το γραφείο μου στο σπίτι, αλλά κάτι λείπει.
7: Πήγε στον Κασιμάτι.
6: Έχει έπιπλα γραφείου.
7: Και τι έπιπλα? Στυλ, άνεση και προσωπικότητα σε κάθε γωνιά. Έπιπλα Κασιμάτι.
8: Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος.
9: Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Γεια σας, είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και μαζί με τους συνεργάτες μου σας περιμένουμε στη νέα μας ιδιόκτητη έκθεση Nissan και KGM Χαλκιάς στη Λεωφόρο Συγκρού 235 στη Νέα Σμύρνη με όλα τα νέα μοντέλα Nissan και τη γνωστή αξιοπιστία και συνέπεια που η εταιρεία Χαλκιάς σας προσφέρει από το 1979.
2: Και τώρα στη Nissan Χαλκιάς δείτε από κοντά και οδηγήστε το νέο Nissan Micra.
3: Νέα εποχή Nissan και KGM Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 235 Νέα Σμύρνη.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90 και κοτόπουλα αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Φέτα pop δοδόνη 400 τώρα μόνο 4,99. Ακόμη ελληνικά καρπούζια μίνι και πεπόνια σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 65 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
6: Τι πάθατε, είστε καλά?
7: Ο καναπές.
6: Τι ο καναπές?
7: Δεν είναι Chesterfield.
6: Είναι η μάζινα μπλε.
8: Με κάποια πράγματα δεν παίζουν. Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
2: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
9: Βγήκε μια έρευνα που λέει ποια χώρα είναι η πιο ειρηνική στον κόσμο για 19η συνεχόμενη χρονιά. Σωστά το μαντέψατε, είναι η Ισλανδία. Λοιπόν, έχω κουραστεί. Ναι, χαίρομαι πολύ. Είναι η πιο ειρηνική χώρα στον κόσμο. Ναι, γιατί είναι στο διάολο τη μάνα. Δεν ασχολείται κανένας με την Ισλανδία, εκτός αν εκραγεί αυτό το ηφαίστειο του, πώς λεγότανε, το Γκουτσμουντοτήρ, το Τσουμπρουτοτήρ. Πώς λεγότανε. Δεν μας νοιάζει που είναι ειρηνική η Ισλανδία. Να μου πεις μια χώρα που έχει σύνορα με κάποια άλλη, να πω ναι.
2: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
10: Galaxy 92. Amazing music.

0: όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τις 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Περνάμε σε διαφημιστική αναφορά. Φέτος, στο Regency Casino Montparnasse, μέχρι τις 19 Ιουλίου, παίζει μουντιαλική φάση. 40 ημέρες, όλα γυρίζουν γύρω από τη στρογγυλή θεά, με ένα συναρπαστικό πρόγραμμα που σκοράρει δυνατά στη διασκέδαση. Live αγώνες στο full, με οθόνες αναμετάδοση σε όλους τους χώρους, δυνατές παιχτικές εμπειρίες και happenings με πλούσια δώρα για στενό μαρκάρισμα στα κέρδη. Special γεύσεις για MVP απόλαυση και φυσικά μοναδικά live events που σίγουρα θα πάνε τις καλοκαιρινές μας βραδιές στην παράταση. Στο φετινό παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου, στο Regency Casino Montparnasse, η διασκέδαση παίζει στην έδρα της με μεγάλα δώρα και εκπλήξεις που θα κάνει την Πάρνηθα τον απόλυτο προορισμό Goal in One. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

beautiful things that I've got. Galaxy 92 ήταν δύο ώρες γεμάτες μουσική, γεμάτες ρυθμό και ενέργεια. Ελπίζω να τις απολαύσετε κι εσείς όπως κι εγώ. Είμαι ο Χρήστος Φερεντίνος και είναι ο Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Όμα Sushi Bar. Αυθεντικά sushi rolls, σασίμι και εκλεκτά μάκι φτιαγμένα από τα πιο φρέσκα και ποιοτικά υλικά. Σε έναν χώρο με προσεγμένη ατμόσφαιρα και δροσερά κοκτέιλς που κάνουν κάθε βραδιά αξέχαστη. Με την υπογραφή του Consultant Chef και νικητή του Master Chef 2025 Νέστορα Νέστορα. Σας προσκαλούμε να ανακαλύψετε το νέο μας μενού. Όμα Sushi Bar. Το απόλυτο sushi spot της Αθήνας. Ανδρέα Παπανδρέου 22 Ηλιούπολη, omasushibar.gr.
2: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
3: Μπα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
2: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
3: Γιατί στο Regency Casino Mon Parnes τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
2: Κατάλαβα, στην Πάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
4: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το τσερότο σπρέι, το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
6: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
7: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
8: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
6: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Θάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
8: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25. 5 Ιουλίου.
9: Πάρε τον Galaxy 92 μαζί σου και στις διακοπές. Με δροσερή διάθεση και τις πιο καλοκαιρινές μουσικές. Galaxy 92. Μέσα από το galaxy92.gr ακούγεται παντού.

0: Διαφημίσεις. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
0: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
2: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
3: Για πάντα!
2: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Τέλειος ρε Μάκη. Τα φάγες όλα.
6: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδια αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
5: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
7: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
8: Μπήκα για να δω έναν πίνακα και βγήκα με διακοσμητικά και μικροέπιπλα.
9: Πού?
8: Στο καζιμάτι φυσικά.
9: Ναι, είναι επικίνδυνα ωραία εκεί μέσα. Έπιπλα Καζιμάτις.
0: Galaxy 92.
10: Amazing music.

0: 24 ώρες την ημέρα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Η μακρόχρονη εμπειρία συναντά το μέλλον. Η εταιρεία Χαλκιάς ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο ως εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia.
2: Είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και στα νέα μας καταστήματα Renault και Dacia Χαλκιάς, στη Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα, σας περιμένουμε με ολοκληρωμένες λύσεις πωλήσεων και after sales, με τη σφραγίδα του ονόματος Χαλκιάς και την εγγύηση του αποκλειστικού εισαγωγέα Renault και Dacia στην Ελλάδα, της Grand Automotive Ελλάς.
1: Νέα εποχή Renault και Dacia Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα.
3: Ψάχνω κάτι ιδιαίτερο για την κρεβατοκάμαρά μου.
4: Κλασικό ή μεγαλλική κουλτούρα?
3: Και τα δύο.
4: Τότε Κασιμάτης. Έπιπλα εποχής. Φινέτσα και ρομαντισμός. Έπιπλα Κασιμάτης.
5: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
6: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
7: Θα πάω να πάρω σανδάλια από αυτά τώρα που είναι της μόδας, που τα φοράνε οι φασέοι με κάλτσα. Έχετε δει στην Κυψέλη φασέως με κάλτσα, που είναι σαν Γερμανοί τουρίστες δεκαετίας του 80, που τους κοροϊδεύαμε, και τώρα είναι όλα τα πιτσιρίκια και 30 something, που είναι, κυκλοφορούν με μαλλί σγουρό, μουστάκι, μπλούζα τρύπια, η οποία είναι trendy επειδή είναι τρύπια, βερμούδα Ικαρίας και σανδάλι με κάλτσα.
6: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
8: Galaxy 92. Amazing music.

σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Διαφημίσεις.
1: Ίδωρ Όναρ. Ο Δημήτριος Αντωνίτσης παρουσιάζει σημαντικά έργα, αναφορές στη μεταφυσική του τοπίου της Σίδρας και σε καλλιτέχνες που βίωσαν αυτό. Μάρντεν, Κουνέλης, Μπίκερτον, Μπράντλι και Χουσέιν Τσαλαγιάν συνομιλούν με νεότερους με έργα που φιλοτεχνήθηκαν για το χώρο του Ίδρα School Projects. Ίδωρ Όναρ. Στις τάξεις του Λυκείου της Σίδρας έως 6 Σεπτεμβρίου. Χορηγός επικοινωνίας, ο Galaxy 92.
2: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
3: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
4: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Boxer Shoes Summer Sales. Προλάβετε την καλοκαιρινή συλλογή Boxer με μεγάλες εκτόσεις στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ζήστε το καλοκαίρι που σας αξίζει με στυλ, άνεση και ποιότητα Boxer Shoes.
6: Έχεις υπολογιστή που χάλασε ή χρειάζεται αναβάθμιση? Αξιόπιστη τεχνική θα σε βοηθήσουν σε οποιοδήποτε πρόβλημα σε προσιτές τιμές. Μάθε περισσότερα στο 210-9902-739 ή επισκέψου το tpavlasupport.gr.
7: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
8: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
9: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
10: Λυσιστράτη είσαι.
11: Μην το πεις.
9: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
7: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
9: 21 και 22 Αυγούστου.
7: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
9: Και όχι μόνο.
8: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
1: Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram, Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος.
0: Galaxy 92.

Ευτυχώς που έχουμε περάσει την περίοδο αυτών των πανδημιών και τα λοιπά, γιατί τώρα μόλις συζέστανε λίγο ο καιρός, από ό,τι είδα η μισή στο δρόμο είμαστε βήχουμε, τρέχει μύτη μας. Λογικό είναι, άμα έχεις ανάψει το κλιματιστικό τώρα και είσαι μέσα έξω, μέσα έξω, μέσα έξω με το κλιματιστικό, αυτή η δουλειά γίνεται. Δηλαδή, αν μη τι άλλο, παθαίνεις, όχι συνάχη, δεν ξέρω πώς θα λένε τώρα αυτά τα βροχικά σου, παθαίνεις όπως και να έχει, δεν είναι ακριβώς normal τα πράγματα. Χρόνια πολλά στη Μαρίνα και στο Μαρίνο που γιορτάζουν σήμερα, που είναι και Παγκόσμια ημέρα διεθνούς δικαιοσύνης. Μέχρι τις 6 ο Δημήτρης Παπαδόπουλος στον Καλέξη 92.

0: πόσο σας ζηλεύω που δεν πιάνετε το, με το συνάχι και το δεν είναι. Δεν φταίει το κλιματιστικό για το συνάχι και αυτό που παθαίνεις. Είναι το μπες βγες περισσότερο από το κρύο στη ζέστη, από το κρύο τέλος πάντων, από τη δροσιά στη ζέστη και μετά πάλι στη δροσιά και μετά πάλι στη ζέστη. Υπάρχουν μερικοί που τρελαίνε το οργανισμό τους. Για ό,τι θέλετε να μας πείτε, 2-10-99-59-970. Στούντιο παπάκι galaxy92.gr. Αν θέλετε μέσω email galaxy92fm μονοκόμματο στο Instagram. Και εσείς που ακούτε online, έχετε το παραθυράκι που στέλνετε το μήνυμά σας και έρχεται κατευθείαν.
1: Διαφημίσεις.
2: Βασίλειος Αλυσιώτης. Καταπληκτικές ραμμένες κουρτίνες, ρόμαν, καλύματα σαλονιού με τέλεια εφαρμογή, λευκά είδη σε απίθανες προσφορές όλο το χρόνο, roller blinds και αυτόματοι μηχανισμοί Somfy και Brain. Βασίλειος Αλυσιώτης. Με τη σωστή καθοδήγηση, δωρεάν μέτρηση και διακόσμηση και άψογη συνεργασία με τον αρχιτέκτονα και το διακοσμητή σας. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για όλες τις νέες τάσεις. Βασίλειος Αλυσιώτης. Μόνο Μεσογείων 380, Αγία Παρασκευή και online στο alisiotis.gr. Και τώρα, καλοκαιρινές προσφορές και εκπτώσεις έως 70%.
3: Μάριος Φραγκούλης, Χέρια Φτερά, Παρασκευή 24 Ιουλίου στο Κηποθέατρο Παπάγου. Μάριος Φραγκούλης, η φωνή που ταξιδεύει στον κόσμο με νέα τραγούδια για μία και μόνο παράσταση. Παρασκευή 24 Ιουλίου στο Κηποθέατρο Παπάγου. Καλλιτεχνική επιμέλεια Παρασκευάς Καρασούλος. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
4: Χορηγός επικοινωνίας, ο Galaxy 92.
5: Ψάχνεις την τέλεια ισορροπία ανάμεσα σε ποιότητα και οικονομία? Η Παπαζότος Design and Construction προσφέρει νέες κατασκευές και ανακαινήσεις με σύγχρονη αισθητική και ενεργειακή αναβάθμιση. Μάθε περισσότερα στο www.papazotospavlaconstruction.gr. Παπαζότος Design and Construction. Η βάση για κάθε σωστή επιλογή.
6: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture Έθριος στο Άσταρ Σακίου. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture Έθριος στο Άσταρ Σακίου. more.com.info.gr.
7: Ό,τι έχω είναι δικό σου.
8: Και ο καναπές Chesterfield?
7: Όχι, αυτός είναι μόνο δικός μου.
8: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Θα γίνουν ό,τι πιο πολύτιμο έχετε. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
4: Galaxy 92.
9: Amazing music.

0: με την περισσότερη μουσική στην Αθήνα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

μεγάλη Μότζο, Lady, η μεγαλύτερη επιτυχία τους στις αρχές της δεκαετίας του 2000. Υπάρχουν διάφορες κατηγορίες στοιχημάτων πέρα από τα κλασικά, τα αθλητικά. Μία από αυτές είναι τα mention markets. Σε αυτές οι χρήστες λέει μπορούν να ποντάρουν στο αν μία συγκεκριμένη λέξη ή φράση θα ακουστεί σε δημόσια γεγονότα, όπως είναι οι ομιλίες, οι τηλεοπτικές μεταδόσεις ή οι εταιρικές ανακοινώσεις. Τι είχε κάνει λοιπόν ένας τύπος, και μετά θα σας πω τι ήταν αυτός ο τύπος. Έπαιζε τρελά στοιχήματα και κέρδισε περίπου 100.000 δολάρια στο τι θα λέει ο Ντόναλντ Τραμπ όταν απευθύνεται στον κόσμο μέσω των media. Έτσι λοιπόν έλεγε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θα πει αυτό. Στοιχηματίζω τόσα. Τα κέρδιζε. Μετά έλεγε θα πει αυτό. Τα κέρδιζε. Εν τω μεταξύ, η δουλειά του ήταν να είναι ο άνθρωπος που περνάει τους λόγους του Ντόναλντ Τραμπ στο AutoQ. Το AutoQ είναι ένα μηχανάκι που σου βγάζει και είναι ή μπροστά στην κάμερα, μπροστά στο φακό ή λίγο πιο πάνω και βγάζει τα κείμενα.

Πρέπει να πεις όταν μιλάς στην τηλεόραση. Τον πιάσαν οι Αμερικάνοι λοιπόν και του είπαν ότι ξέρεις κάτι φίλε, αυτό δεν είναι ακριβώς νόμιμο. Μάλλον έχεις κάποιο inside information που λένε. Οπότε δεν ξέρω αν θα σε αφήσω να συνεχίζεις να το κάνεις. Και προφανώς θα φάει και μερικά χρόνια φυλακή.

0: Διαφημίσεις.
1: Γεια σας, είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και μαζί με τους συνεργάτες μου σας περιμένουμε στη νέα μας ιδιόκτητη έκθεση Nissan και KGM Χαλκιάς στη Λεωφόρο Συγκρού 235 στη Νέα Σμύρνη με όλα τα νέα μοντέλα Nissan και τη γνωστή αξιοπιστία και συνέπεια που η εταιρεία Χαλκιάς σας προσφέρει από το 1979.
2: Και τώρα στη Nissan Χαλκιάς δείτε από κοντά και οδηγήστε το νέο Nissan Micra.
3: Νέα εποχή Nissan και KGM Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 235 Νέα Σμύρνη.
4: Μπήκα για να δω έναν πίνακα και βγήκα με διακοσμητικά και μικροέπιπλα.
5: Πού?
4: Στο καζιμάτι φυσικά.
5: Ε, ναι. Είναι επικίνδυνα ωραία εκεί μέσα. Έπιπλα Καζιμάτις.
6: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός, σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
2: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
7: Κλήρωσε 24.000 δολάρια, δηλαδή γύρω στα 22.000-29.000 ευρώ, για να βάλει γραμμή τελεφερίκ, αυτό το σύρμα του τελεφερίκ, από το μπαλκόνι του αρχοντικού όπου έγινε η δεξίωση, για να καταφτάσει το γάμο σαν James Bond. Τι να πάει να κάνει τώρα ο Φώτης από το Πέραμα και από την Ηλιούπολη στο γάμο του? Πώς να το καταρρύψει αυτό το ρεκόρ? Σου λέει η νύφη, κοίτα, ο άλλος έφτασε με αγάπη μου, έφτασε με τελεφέρι, κάνε και εσύ κάτι αντίστοιχο. Δεν φτάνει που παντρεύομαι, πρέπει να κάνω και τον Καραγκιόζη. Πρέπει να κάνω τον Ταρζάν. Μη Ταρζάν, you Jane.
2: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
8: Galaxy 92. Amazing music.

0: Καθαρά το σύνθημα για αυτό το Σαββατοκύριακο είναι θάλασσα και πάλι θάλασσα. 37 θα έχουμε αύριο, 37 θα έχουμε και την Κυριακή. Και το πρόβλημα είναι ότι και η επόμενη εβδομάδα θα ξεκινήσει με αρκετά υψηλές θερμοκρασίες. Δηλαδή τη Δευτέρα πάλι θα έχουμε 37 και την Τρίτη θα ανέβει στους 38. Αυτό είναι τώρα η βαθμή υποσκιάν. Οπότε το feels like θα είναι αρκετά πιο δυνατό. Θα είναι πια αρκετά πιο ζεστό. Εν τω μεταξύ στους αθηναϊκούς δρόμους τώρα και ο Κηφισός έχει ιδιαίτερο πρόβλημα και το κέντρο της Αθήνας και το κέντρο του Πειραιά. Λες και γυρίσαμε τώρα. Σαν να έχουμε γυρίσει από τις διακοπές, σαν να είναι χειμώνας. Κανονικά στην παραλιακή δεν θα έχετε καμία έκπληξη από το αεροδρόμιο. Μέχρι τον Άλυμο είναι δύσκολα τα πράγματα. Η κάθοδος του Ημιτού, του περιφερειακού του Ημιτού, στο ύψος του Βύρωνα και εκεί θέλει αρκετή υπομονή. Η Αττική οδός είναι στα κίτρινα, πράγμα που σημαίνει πολύ πυκνή ροή και ίσως να έχετε καθυστερήσεις. Το ίδιο ισχύει για Κηφισίας και Μεσογείων. Να βάλουμε ένα και άλλο ένα και να κλείσουμε την ώρα. Μέχρι τις 6, Δημήτρης Παπαδόπουλος, στον Καλέξη 92.
1: Okay. Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
3: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
4: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
2: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
4: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25. 5 Ιουλίου.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
6: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
7: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
6: Τα πάντα!
7: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
8: Κάθε νέα εποχή ξεκινά από το supergειτονιά.gr. Καλοκαιρινά, είδη σπιτιού, σχολικά και παιχνίδια. Χιλιάδες προϊόντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χωρίς έξοδα βενζίνης και χαμένο χρόνο. Πληρώνεις μόνο κατά την παραλαβή από τα μαγαζιά της περιοχής σου και όλοι μαζί κρατάμε τις γειτονιές μας ζωντανές. Μπες, δες, ψώνισε. supergειτονιά.gr.
9: Πάρε τον Galaxy 92 μαζί σου και στις διακοπές. Με δροσερή διάθεση και τις πιο καλοκαιρινές μουσικές. Galaxy 92. Μέσα από το Galaxy92.gr ακούγεται παντού.

the world. Μπορείς να ακούς Coldplay όλη την ημέρα και να μην τους βαρεθείς ποτέ. Viva La Vida ή Viva La Vida τέλος πάντων. Και μπήκαμε στη δεύτερη ώρα που είμαστε μαζί για σήμερα. Παρασκευή, άλλη μία εργάσιμη εβδομάδα έφτασε επιτέλους στο τέλος. Άλλη μία έχουμε και μετά θα σταματήσουμε και εμείς τις εκπομπές, δηλαδή μέχρι την άλλη Παρασκευή πάμε. Τώρα βλέπω στο κόκκινο η κίνηση, πολύ μεγάλη έξοδος των εκδρομέων, λογικό είναι Παρασκευή μεσημέρι. Αν μπορείτε να το πάτε λίγο μπροστά, θα είναι και πιο δροσερά τα πράγματα, γιατί τώρα έχει πάρα πολύ ζέστη. Αν μπορείς δηλαδή να φύγεις κατά τις 7-8 είναι το καλύτερο. Και στο λιμάνι του Πειραιά θα είναι δύσκολα τα πράγματα τώρα μέχρι να βραδιάσει κατά τα άλλα. Ο Δημήτρης Παπαδόπουλος εδώ μέχρι τις 6. Έχουν αρχίσει ήδη οι κριτικές, όχι πλέον των κριτικών, αλλά των θεατών για την Οδύσσεια που ξεκίνησε να προβάλλεται χθες. Μία έτσι, μία αλλιώς, των δύο άκρων. Πράγμα που σημαίνει ότι θα έχει ενδιαφέρον.

0: Έχουμε μιλώντας για φεγγάρια, έχουμε και το αυγουστιάτικο φεγγάρι τώρα να περιμένουμε. Σιγά σιγά που είναι φημισμένο, έτσι να κάτσουμε λίγο να βγει το ρομάτζο από μέσα μας. Τελειώνει η εβδομάδα, τελειώνει και το Μουντιάλ. Εν τω μεταξύ, έχει σκάσει προβληματισμός τώρα γιατί έχουν τις φωτιές στον Καναδά και είναι πολύ βαριά η ατμόσφαιρα. Μάλιστα, λένε ότι εκεί που θα γίνει ο τελικός έχουν επανέλθει και οι μάσκες που είχαν να φορέσουν από την εποχή της πανδημίας στο Νιου Τζέρζι. Οπότε πρέπει κάπως να λυθεί αυτό το θέμα. Και κάποιοι λένε, βέβαια, τώρα δημοσιογράφοι, ότι μπορεί να αναβληθεί κτλ. Εγώ νομίζω ότι θα βρεθεί η λύση.
1: Διαφημίσεις.
2: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
3: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
2: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
3: Γιατί στο Regency Casino Mon Parnes τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
2: Κατάλαβα! Στη Πάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
4: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Boxer Shoes Summer Sales. Προλάβετε την καλοκαιρινή συλλογή Boxer με μεγάλες εκτόσεις στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ζήστε το καλοκαίρι που σας αξίζει με στυλ, άνεση και ποιότητα Boxer Shoes.
6: Η μακρόχρονη εμπειρία συναντά το μέλλον. Η εταιρεία Χαλκιάς ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο ως εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia.
7: Είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και στα νέα μας καταστήματα Renault και Dacia Χαλκιάς στη Λεωφόρο Συμπρού 242 και 244 Καλλιθέα σας περιμένουμε με ολοκληρωμένες λύσεις πωλήσεων και after sales, με τη σφραγίδα του ονόματος Χαλκιάς και την εγγύηση του αποκλειστικού εισαγωγέα Renault και Dacia στην Ελλάδα της Grand Automotive Ελλάς.
6: Νέα εποχή Renault και Dacia Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
9: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
8: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος. Galaxy 92.
10: Amazing music.

0: Τι ωραία κόσμο που ήταν η Lighthouse Family και τι ωραία διασκευή αυτή, το Ain't No Sunshine, στο Notting Hill έπαιζε. Τέτοιες ρομαντικές κομέντι, υπερπαραγωγές, νομίζω δεν κυκλοφορούν, δεν έχουν γυριστεί. Είναι το πάνε λίγο στο πιο ηρωικό, στο πιο δράση ή το πάνε τέλος πάντων προς άλλες κατευθύνσεις. Αλλά η ρομαντική κομέντι φαίνεται, δεν ξέρω, ίσως τους πέφτει η φτηνή σαν παραγωγή και το κάνουν ότι έλα να το κάνουμε σοριδών, να βγάλουμε πολλές ταινίες. Πάντως, σαν το Notting Hill, σαν το Love Actually κτλ. Έχω καιρό να δω. Πάμε τώρα σε διαφημιστική αναφορά. Και όλοι μας νοσταλγούμε τις παλιές καλές εποχές που τρέχαμε στις σαλάνες, που μυρίζαμε το γιασεμί στις αυλές. Καλή νοσταλγία. Αλλά όταν πρόκειται για τα ακουφώματα του σπιτιού σου, ίσως χρειάζεται μια πιο πρακτική προσέγγιση. Αν ο χρόνος έχει αρχίσει να δείχνει τα σημάδια του πάνω στα παλιά σου κουφώματα, επηρεάζοντας τις επιδόσεις τους, τότε το My Windows είναι μονόδρομος. Μπες στην πρωτοποριακή online πλατφόρμα της Αλουμίλ και πάρε προσφορά για τα νέα σου ενεργειακά κουφώματα αλουμινίου από το εκτεταμένο δίκτυο αξιόπιστων συνεργαστών της εταιρείας. My Windows της Αλουμίλ. Καινούργια κουφώματα αλουμινίου. Εύκολα και γρήγορα.
1: Okay. Όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τις 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
2: Galaxy 92.
3: Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Όμα Sushi Bar. Αυθεντικά sushi rolls, σασίμι και εκλεκτά μάκι φτιαγμένα από τα πιο φρέσκα και ποιοτικά υλικά. Σε έναν χώρο με προσεγμένη ατμόσφαιρα και δροσερά κοκτέιλς που κάνουν κάθε βραδιά αξέχαστη. Με την υπογραφή του Consultant Chef και νικητή του Master Chef 2025 Νέστορα Νέστορα. Σας προσκαλούμε να ανακαλύψετε το νέο μας μενού. Όμα Sushi Bar. Το απόλυτο sushi spot της Αθήνας. Ανδρέα Παπανδρέου 22 Ηλιούπολη, omasushibar.gr.
2: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
3: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουν μικρός. Ή την Aosmi κρέμα τσερότο. Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
2: Aosmi, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
4: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
5: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
4: Τα πάντα!
5: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
6: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
7: Βγήκε μια έρευνα που λέει ποια χώρα είναι η πιο ειρηνική στον κόσμο για 19η συνεχόμενη χρονιά. Σωστά το μαντέψατε, είναι η Ισλανδία. Λοιπόν, έχω κουραστεί. Ναι, χαίρομαι πολύ, είναι η πιο ειρηνική χώρα στον κόσμο. Ναι, γιατί είναι στο διάολο τη μάνα. Δεν ασχολείται κανένας με την Ισλανδία, εκτός αν εκραγεί αυτό το ηφαίστειο του, πώς λεγότανε, το Γκουτσμουντοτήρ, το Τσουμπρουτοτήρ. Πώς λεγότανε. Δεν μας νοιάζει που είναι ειρηνική η Ισλανδία. Να μου πεις μια χώρα που έχει σύνορα με κάποια άλλη, να πω ναι.
6: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
8: Galaxy 92. Amazing music.

Emmaline, that's no lie, ο Errol Brown. Στα Διαπόντια νησιά, λοιπόν, βορειοδυτικά της Κέρκυρας, βρίσκεται ένας τόπος, δεν τον είχα ξανακούσει και ντρέπομαι λιγάκι γι' αυτό. Αλλά έτσι όπως το έψαξα από χθες που το βρήκα, στην αρχή λέω, γιατί πόσταρε κάποιος στο Twitter, λέω θα είναι κανένα σαν την Ψήμηθο που λέγανε πέρσι τίποτα, ένα όνομα έτσι στο πουθενά, αλλά υπάρχει. Είναι ένα νησάκι που λεγόταν παλιά Σαμαθράκι και τώρα λέγεται Το Μαθράκι. Εκεί πέρα λοιπόν λέει τους βάλανε ρεύμα, δεν έχουν εδώ και πάρα πολύ καιρό, έχουν εδώ και μερικά χρόνια. Έχει ηλεκτροδοτηθεί το νησί και είναι άμα θέλεις πραγματικά να ξεφύγεις, να τα βρεις με τον εαυτό σου, να τα βρεις να γίνεις ένα με τη φύση. Εν τω μεταξύ κοίταζα και φωτογραφίες και είναι εκπληκτικό, είναι γενικά το Ιόνιο, έτσι, έχει αυτό το χαρακτήρα. Οπότε σημειώστε το, βέβαια τώρα για φέτος δεν ξέρω, αλλά με την πρώτη ευκαιρία Μαθράκι και είναι το πιο μικρό από τα Διαπόντια νησιά.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Η έμπνευση της ημέρας από την Ξένια Κούρτογλου.
1: Πόσο συχνά σας συμβαίνει να τρώτε όχι επειδή πεινάτε, αλλά επειδή κάτι βρέθηκε μπροστά σας? Ένα γλυκό στο γραφείο, μία έξοδος, μία πίεση από την παρέα, κάποιος που επιμένει να δοκιμάσετε για να μην τον προσβάλλετε και καταλήγετε να τρώτε χωρίς πραγματική ανάγκη, απλά από συνήθεια, παρόρμηση ή κοινωνική πίεση. Εκείνη τη στιγμή δεν το καταλαβαίνετε, αλλά παράλληλα με το άχρηστο φαγητό καταπιέζετε τον εαυτό σας ψυχολογικά και αργότερα νιώθετε άσχημα, μετανιώνετε και σας το στέλνει και με μήνυμα το στομάχι ή η κοιλιά σας που διαμαρτύρονται. Αυτή η πείνα δεν είναι βιολογική, είναι καθαρά συναισθηματική και θα μοιραστώ τρεις πρακτικούς τρόπους για να την αντιμετωπίσετε. Νούμερο 1. Πριν φάτε, κάντε μια μικρή παύση και ρωτήστε: πεινάω πραγματικά ή απλά βλέπω φαγητό μπροστά μου? Νούμερο 2. Μάθετε να λέτε ευγενικά όχι. Δεν χρειάζεται να τρώτε κάτι μόνο και μόνο επειδή σας το προσφέρουν ή επειδή το τρώνε οι άλλοι. Και νούμερο 3. Φροντίστε να τρώτε σωστά μέσα στη μέρα. Η υπερβολική στέρηση συχνά οδηγεί αργότερα σε απώλεια ελέγχου και υπερφαγικά επεισόδια. Θυμηθείτε πως η ισορροπημένη διατροφή δείχνει αυτοσεβασμό και φροντίδα προς το σώμα μας. Είμαι η Ξένια Κουρτογλού, ειδικό στην ψυχική ανθεκτικότητα, και στην εκπομπή μου μαθαίνετε πώς να αντιμετωπίζετε με επιτυχία τις συνεχείς αλλαγές της ζωής, προσωπικά και επαγγελματικά.
2: Διαφημίσεις.
3: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο, Πειραιά, Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
4: Βασίλειος Αλυσιώτης. Καταπληκτικές ραμμένες κουρτίνες, ρόμαν, καλύματα σαλονιού με τέλεια εφαρμογή, λευκά είδη σε απίθανες προσφορές όλο το χρόνο, roller blinds και αυτόματοι μηχανισμοί Somfy και Brain. Βασίλειος Αλυσιώτης. Με τη σωστή καθοδήγηση, δωρεάν μέτρηση και διακόσμηση και άψογη συνεργασία με τον αρχιτέκτονα και το διακοσμητή σας. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για όλες τις νέες τάσεις. Βασίλειος Αλυσιώτης. Μόνο Μεσογείων 380, Αγία Παρασκευή και online στο alisiotis.gr. Και τώρα, καλοκαιρινές προσφορές και εκπτώσεις έως 70%.
5: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας, 3η 21 Ιουλίου, στο A-Culture, έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest, Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός, θηλυκός θείασος, Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου, στο A-Culture, έθριο στο Άσταρ Σακίρ, Πεσμαζόγλυπες. more.com, artinfo.gr.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
8: Αν σου πω τι όνειρο είδα.
9: Τι?
8: Ήμουν στον Κασιμάτι και τα έπαιρνα όλα. Τραπεζαρία, καθρέφτες, πίνακες.
9: Δεν ήταν όνειρο, ήταν διακοσμητικό κάλεσμα. Έπιπλα Κασιμάτης.
10: Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος.
11: Galaxy 92.

Εδώ μεταξύ έχουν περάσει 2 ώρες που είμαστε μαζί και ούτε που το έχω καταλάβει. Βλέπω το ρολόι κάποια στιγμή και λέει 5 και 3 τώρα. Έχουμε φτάσει στο τέλος της εβδομάδας και έχουμε φτάσει όλο και πιο κοντά πάμε στην άδεια. Δηλαδή κάποιες άδειες ξεκινάνε σήμερα, κάποιες άδειες ξεκινάνε 24 του μηνός, μετά 31. Τον Αύγουστο θα είμαστε τώρα, εσύ και εγώ θα είμαστε Κρήτων εδώ πέρα και θα καθόμαστε. Θα σε μάθω τάβλη μέχρι τις 6. Ο Δημήτρης Παπαδόπουλος στον Galaxy 92. Πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα στους αθηναϊκούς δρόμους. Τώρα εντωμεταξύ νωρίτερα είχαμε και μία σύγκρουση, δεν είχε τίποτα, 4 ελαφρά τραυματίες. Ένα τρόλεϊ τράκαρε με ένα λεωφορείο στην Πανεπιστημίου και τα έκανε τα πράγματα ακόμα χειρότερα. Αλλά τώρα όλοι οι δρόμοι που οδηγούν έξω από την Αθήνα έχουν πρόβλημα. Δηλαδή είτε είναι η Αττική Οδός, είτε είναι μετά η Αθηνών, είτε και η Αθηνών Σουνίου ακόμα έχει πρόβλημα. Θέλει υπομονή στον δρόμο και βέβαια πάρα πολύ προσοχή. Καλό μεσημέρι και πάλι, ή αν θέλετε καλό απόγευμα και καλή διασκέδαση.

0: Διαφημίσεις.
1: 8ωρο, ποιο 8ωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
2: Άρα συμφωνούμε για full time.
1: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλω εγώ.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
4: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
5: Boxer Shoes Summer Sales. Προλάβετε την καλοκαιρινή συλλογή Boxer με μεγάλες εκτόσεις στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ζήστε το καλοκαίρι που σας αξίζει με στυλ, άνεση και ποιότητα Boxer Shoes.
6: Εδώ και 2,5 αιώνες αναβαθμίζουν με αγγλικό στυλ φινετσάτα σαλόνια σε όλο τον κόσμο. Σήμερα μπορούν να μεταμορφώσουν και το δικό σας σαλόνι.
7: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμά της.
8: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
9: Θα πάω να πάρω σανδάλια από αυτά τώρα που είναι της μόδας που τα φοράνε οι φασέοι με κάλτσα. Έχετε δει στην Κυψέλη φασέως με κάλτσα που είναι σαν Γερμανοί τουρίστες δεκαετίας του 80 που τους κοροϊδεύαμε και τώρα είναι όλα τα πιτσιρίκια και 30 something που είναι, κυκλοφορούνε με μαλλί σγουρό, μουστάκι, μπλούζα τρύπια η οποία είναι trendy επειδή είναι τρύπια, βερμούδα Ικαρίας και σανδάλι με κάλτσα.
8: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
10: Galaxy 92. Amazing music.

0: από το Mad Max Thunderdome. We don't need another hero. Είναι δικιά τους κατηγορία αυτά τα after disaster, όπως λένε, είτε είναι ταινίες είτε είναι σειρές, όπου όταν ξεκίνησε το Mad Max ήταν η εφευρετικότητα σε όλο της το μεγαλείο, ειδικά στα οχήματα και στα όπλα που χρησιμοποιούσαν, τέλος πάντων, οι καλοί εναντίον των κακών και ανάποδα. Δηλαδή παίρνανε ότι άμα φτιάχνανε ειδικά οχήματα που, επειδή δεν υπήρχαν ανταλλακτικά, τους βάζανε έτσι μπάρες, λάμπες και τα λοιπά. Έχει το ενδιαφέρον του αυτό και τα after disaster. Και άλλη μόδα είναι αυτά τα horror τον τελευταίο, όχι τον τελευταίο καιρό, δηλαδή εδώ και δεκαετίες, αλλά τώρα έχουν έρθει πάλι στο προσκήνιο λόγω αυτής της ταινίας του Obsession, που στήχησε 750.000 δολάρια και κοντεύει να φτάσει το δις σε εισπράξεις. Okay.
1: Με τις περισσότερες επιτυχίες στη σειρά από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
2: Galaxy 92. Amazing music.

0: Δεν έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα. Δεν έχει αλλάξει ουσιαστικά τίποτα στους αθηναϊκούς δρόμους. Οπότε θέλει πάρα πολύ προσοχή και πάρα πολύ υπομονή σε όλες τις εξόδους από το κέντρο της Αθήνας, αλλά τώρα και από τα προάστια. Γιατί είναι εποχή που φεύγουμε και πάμε διακοπές. Τώρα αρχίζουμε και μοιραζόμαστε σε ομάδες. Να φύγεις εσύ τώρα, γυρίσεις σε 15 μέρες, να φύγω εγώ και πάει λέγοντας. Λέγοντας για φευγιά, εγώ πάω σιγά σιγά τώρα και θα τα πούμε πάλι τη Δευτέρα το μεσημέρι στις 3. Έρχεται όμως ο Θοδωρής Γιαννόπουλος στο αγαπημένο κλασικό καθιερωμένο 6-8 του Galaxy 92. Να είστε καλά, να περνάτε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο. Τώρα θα αρχίσει σιγά σιγά να δροσίζει η μέρα. Όχι ότι θα φτάσουμε να κρυώνουμε κιόλας. Και για 5-6 μέρες θα έχουμε καύσωνα. Οπότε θέλει και εκεί ιδιαίτερη προσοχή. Να είστε καλά, να περνάτε καλά. Για χαρά.
1: Απάντησε και εσύ στη τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

0: Διαφημίσεις.
1: Όμα Sushi Bar. Αυθεντικά sushi rolls, σασίμι και εκλεκτά μάκι φτιαγμένα από τα πιο φρέσκα και ποιοτικά υλικά. Σε έναν χώρο με προσεγμένη ατμόσφαιρα και δροσερά κοκτέιλς που κάνουν κάθε βραδιά αξέχαστη. Με την υπογραφή του Consultant Chef και νικητή του Master Chef 2025 Νέστορα Νέστορα. Σας προσκαλούμε να ανακαλύψετε το νέο μας μενού. Όμα Sushi Bar. Το απόλυτο sushi spot της Αθήνας. Ανδρέα Παπανδρέου 22 Ηλιούπολη, omasushibar.gr.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξαποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξαποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
4: Μα καλά που πήγαν τα επιπλά μας.
5: Τα βαρέθηκα. Θέλουμε ανανέωση. Όλη μέρα εδώ ζούμε.
4: Και τώρα τι κάνουμε?
5: Βρήκα το αγαπημένο μου κατάστημα. Κασιμάτης. Επιπλά με ιστορία, χαρακτήρα και λεπτομέρεια που ξεχωρίζει. Επιπλά Κασιμάτης.
6: Στην Tech Support μπορείς να δημιουργήσεις τη δική σου ιστοσελίδα για την επιχείρησή σου ή το δικό σου e-shop από 150 ευρώ. Μάθε τώρα περισσότερες πληροφορίες στο 210-9902-739.
7: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
8: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
9: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
10: Λυσιστράτη είσαι.
9: Μην το πεις. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
7: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
9: 21 και 22 Αυγούστου.
7: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
9: Και όχι μόνο.
8: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
11: Πάρε τον Galaxy 92 μαζί σου και στις διακοπές. Με δροσερή διάθεση και τις πιο καλοκαιρινές μουσικές. Galaxy 92. Μέσα από το galaxy92.gr ακούγεται παντού.

Εδώ είμαστε κι εμείς. Καλησπέρα σας, Galaxy, στους 92 ακριβώς. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Καλό ταξίδι. Καλή αναχώρηση σε εσάς που είστε σε διαδικασία αναχώρησης. Η θερμοκρασία ξεκινάει από σήμερα την ανιούσα. 40 θα χτυπήσει στην περιφέρεια εκεί Κυριακή Δευτέρα. Στην Αθήνα 37 με 38 βαθμούς Κελσίου. Ο προορισμός και αυτό το Σαββατοκύριακο είναι ένας. Οι παραλίες. Τυχερίως ξεκινούν την άδειά τους τώρα. Από Τετάρτη πρόκειται, λέει, να πέσει αρκετά η θερμοκρασία. Θοδωρής Γιαννόπουλος στη θέση του. Πάμε παρέα μέχρι τις 8. Τι κάνουμε καθημερινά? Πολλά αγαπημένα τραγούδια στη σειρά. Μόνο τα απαραίτητα λόγια στον αέρα. Καλώς ήρθατε.

Η Hooverphonic από το Βέλγιο με το Mad About You. Στο Μουντιάλ ξέρετε πως ακόμα και αν η μπάλα καταλήξει στα χέρια σου, λέμε τώρα, δεν μπορείς να την κρατήσεις. Πες ρε παιδί μου ότι είσαι φίλαθλος και είσαι στο γήπεδο και πέφτει η μπάλα στα χέρια σου, σκάει πάνω σου. Λοιπόν, οι φίλαθλοι πρέπει να την επιστρέφουν άμεσα, όχι μόνο λόγω παράδοσης, αλλά και επειδή η επίσημη μπάλα αποτελεί τεχνολογικό εργαλείο. Διαθέτει ενσωματωμένο αισθητήρα που καταγράφει επαφές και κινήσεις, στέλνοντας δεδομένα σε πραγματικό χρόνο στο σύστημα διαιτησίας. We are the people για τη συνέχεια. Αυτό εδώ είναι πολύ ωραίο request. Είχαμε καιρό να το φιλοξενήσουμε στο διορό.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Ίδωρ Όναρ. Ο Δημήτριος Αντωνίτσης παρουσιάζει σημαντικά έργα, αναφορές στη μεταφυσική του τοπίου της Ίδρας και σε καλλιτέχνες που βίωσαν αυτό. Μάρντεν, Κουνέλης, Μπίκερτον, Μπράντλι και Χουσέιν Τσαλαγιάν συνομιλούν με νεότερους με έργα που φιλοτεχνήθηκαν για το χώρο του Ίδρα School Projects. Ίδωρ Όναρ. Στις τάξεις του Λυκείου της Ίδρας έως 6 Σεπτεμβρίου. Χορηγός επικοινωνίας, ο Galaxy 92.
3: Ήθελα μια σαλοτραπεζαρία.
4: Μόνο στον Κασιμάτι θα βρεις αυτό που θες.
3: Νόμιζα ότι είχε μόνο καναπέδες Chesterfield.
4: Έχει τα πάντα, από τραπεζαρίες μέχρι πίνακες. Παράδεισος διακόσμησης. Έπιπλα Κασιμάτης.
5: Κάθε νέα εποχή ξεκινά από το supergειτονιά.gr. Καλοκαιρινά, είδη σπιτιού, σχολικά και παιχνίδια. Χιλιάδες προϊόντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χωρίς έξοδα βενζίνης και χαμένο χρόνο. Πληρώνεις μόνο κατά την παραλαβή από τα μαγαζιά της περιοχής σου και όλοι μαζί κρατάμε τις γειτονιές μας ζωντανές. Μπες, δες, ψώνισε. supergειτονιά.gr.
6: Μάριος Φραγκούλης, Χέρια Φτερά, Παρασκευή 24 Ιουλίου στο Κηποθέατρο Παπάγου. Μάριος Φραγκούλης, η φωνή που ταξιδεύει στον κόσμο με νέα τραγούδια για μία και μόνο παράσταση. Παρασκευή 24 Ιουλίου στο Κηποθέατρο Παπάγου. Καλλιτεχνική επιμέλεια Παρασκευάς Καρασούλος. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
7: Χορηγός επικοινωνίας, ο Galaxy 92. Galaxy 92.
8: Amazing music.

0: όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Rick Astley, Never Gonna Give You Up, www.galaxy92.gr το site μας. Δεν είπαμε τα του πρωτοκόλλου, έτσι ερχόμαστε πιο κοντά, έτσι μας ακούτε όσο μακριά κι αν είστε ακόμα στη δουλειά, ίντερνετικά τέλος πάντων, και στο site βλέπετε και τα 10 τελευταία κομμάτια που έχουμε μεταδώσει. Για τη συνέχεια έρχεται η Diana King, αυτό είναι το Shy Guy.

0: Διαφημίσεις.
1: Τέλειος ρε Μάκη. Τα φάγες όλα.
2: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
1: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
3: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
4: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
5: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω?
6: Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουν μικρός. Ή τη νέα Aosmi κρέμα τσερότο. Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
7: Aosmi, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
8: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
9: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
10: Πλήρωσε 24.000 δολάρια, δηλαδή γύρω στα 22.000-21.000 ευρώ, για να βάλει γραμμή τελεφερίκ, αυτό το σύρμα του τελεφερίκ, από το μπαλκόνι του αρχοντικού όπου έγινε η δεξίωση, για να καταφτάσει το γάμο σαν James Bond. Τι να πάει να κάνει τώρα ο Φώτης από το Πέραμα και από την Ηλιούπολη στο γάμο του? Πώς να το καταρρύψει αυτό το ρεκόρ? Σου λέει η νύφη, κοίτα, ο άλλος έφτασε με αγάπη μου, έφτασε με τελεφέρι, κάνε και εσύ κάτι αντίστοιχο. Δεν φτάνει που παντρεύομαι, πρέπει να κάνω και τον Καραγκιόζη. Πρέπει να κάνω τον Ταρζάν. Μη Ταρζάν, you Jane.
9: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
11: Galaxy 92. Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

Madonna, Like a Prayer στον Galaxy στους 92 ακριβώς, αφιερωμένο στην Εύα, μας ακούει από το μπαλκόνι της. Έχω, λέει, δροσιά εδώ. Καλά, όσο μπορεί να έχεις τέτοια ώρα στο μπαλκόνι, εξαρτάται τον όροφο βέβαια, δεν ξέρω. Άσε που μπορεί να έχεις και κανένα κρυφό ανεμιστήρα ανάμεσα στις φιλοσιές και απολαμβάνω ένα παγωμένο υποβρύχιο βανίλια. Πω πω τι είπες τώρα, έχω πάρα πολλά χρόνια να φάω υποβρύχιο βανίλια και να σου πω θα το κάνω πράξη. Κάνουμε πράξη καθημερινά. 2 ώρες, πολλά αγαπημένα τραγούδια στη σειρά και μόνο τα απαραίτητα λόγια στον αέρα και 1 σε 2 διαγωνισμοί. Την επόμενη ώρα θα κάνουμε κάτι αντίστοιχο.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
3: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
2: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
3: Γιατί στο Regency Casino Mon Parnes τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
2: Κατάλαβα, στη Πάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
4: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Έχω στήσει το γραφείο μου στο σπίτι, αλλά κάτι λείπει.
6: Πήγε στον Κασιμάτι.
5: Έχει έπιπλα γραφείου.
6: Και τι έπιπλα? Στυλ, άνεση και προσωπικότητα σε κάθε γωνιά. Έπιπλα Κασιμάτης.
7: Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος.
8: Galaxy 92.

Let the night take the blame από την Λωρίνα Μακέιν στον Galaxy στους 92 ακριβώς. Καλησπέρα και πάλι. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Είναι αυτά τα πηγενέλα στο λιμάνι του Πειραιά που ξεκινάνε όλο και πιο έντονα αυτή την περίοδο για σύντομους προορισμούς, ειδικά αν δεν έχεις στον χάρτη και άμεσες διακοπές. Καλησπέρα σε μια παρέα που ετοιμάζεται να πάει στην Αίγινα. Η Αίγινα, παιδιά, είναι μια πάρα πολύ ωραία λύση. Πας, έρχεσαι στο τζακ. Μίνι διακοπές, αλλάζεις παραστάσεις και επιστρέφεις στην Αθήνα. Θοδωρής Γιαννόπουλος στη θέση του. Για τη συνέχεια, πάρα πολύ ωραίο, Talking in Your Sleep. Αυτή είναι η Romantics.

0: Διαφημίσεις.
1: Boxer Shoes Summer Sales. Προλάβετε την καλοκαιρινή συλλογή Boxer με μεγάλες εκτόσεις στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ζήστε το καλοκαίρι που σας αξίζει με στυλ, άνεση και ποιότητα Boxer Shoes.
2: Ψάχνεις την τέλεια ισορροπία ανάμεσα σε ποιότητα και οικονομία? Η Παπαζότος Design and Construction προσφέρει νέες κατασκευές και ανακαινήσεις με σύγχρονη αισθητική και ενεργειακή αναβάθμιση. Μάθε περισσότερα στο www.papazotospavlaconstruction.gr. Παπαζότος Design and Construction. Η βάση για κάθε σωστή επιλογή.
3: Τι πάθατε, είστε καλά?
4: Ο καναπές!
3: Τι ο καναπές?
4: Δεν είναι Chesterfield.
3: Είναι μάζινα μπλε.
2: Με κάποια πράγματα δεν παίζουν. Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμά της.
5: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
6: Βγήκε μια έρευνα που λέει ποια χώρα είναι η πιο ειρηνική στον κόσμο για 19η συνεχόμενη χρονιά. Σωστά το μαντέψατε, είναι η Ισλανδία. Λοιπόν, έχω κουραστεί. Ναι, χαίρομαι πολύ, είναι η πιο ειρηνική χώρα στον κόσμο. Ναι, γιατί είναι στο διάολο τη μάνα. Δεν ασχολείται κανένας με την Ισλανδία, εκτός αν εκραγεί αυτό το ηφαίστειο του, πώς λεγότανε, το Γκουτσμουντοτήρ, το Τσουμπρουτοτήρ. Πώς λεγότανε. Δεν μας νοιάζει που είναι ειρηνική η Ισλανδία. Να μου πεις μια χώρα που έχει σύνορα με κάποια άλλη, να πω ναι.
5: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
0: Galaxy 92.
7: Amazing music.

Cardigans με το Love Fool στον Galaxy στους 92 ακριβώς. Αυτά τα πέρα δόθε στα καταστήματα για να παίρνεις και τεράστιες τζούρες δροσιάς από τα air condition, που πραγματικά μέσα στα καταστήματα είναι η θερμοκρασία παγωτό κασάτο. Εξακολουθούν να γίνονται πράξη και θα γίνονται ειδικά αυτό το Σαββατοκύριακο, που έχουμε και εκπτώσεις αλλά και υψηλές θερμοκρασίες. Μία επιπλέον πολύ καλή λύση για να έχετε δροσιά στην πόλη είναι να επισκέπτεστε, που είναι το τερπνό μετά το ωφέλη μου, και μουσεία. Αμέ, why not? Και εκεί να δεις δροσιά που έχει. Δεν μιλάμε για το όφελος της επίσκεψης σε ένα μουσείο, σοβαρά τώρα. Dancing in the Moonlight για τη συνέχεια, Top Loader.

Down Under από τους Men at Work στον Galaxy στους 92 ακριβώς. Ώρα για δωροθεσία, ώρα για διαφημιστική αναφορά. Ξέρεις, εκείνες τις μέρες που η παρέα θέλει πίτσα, εσύ λιγουρεύεσαι μπέργκερ και κανείς δεν υποχωρεί, τα πράγματα είναι λίγο σκούρα. Η Pizza Fan όμως λύνει το αιώνιο δίλημα. Τώρα σου έχει νέα προσφορά. Παίρνεις ένα smart box selfie και μαζί ένα λαχταριστό μπέργκερ μόνο με 13 ευρώ και 50 λεπτά. Μιλάμε για την απόλυτη γευστική εμπειρία, την αγαπημένη σου ατομική πίτσα 6 θεμαχίων με επιλογή από 16 διαφορετικές συνταγές, παρέα με σκορδόψωμα, πατάτες κρόσκατ, onion rings, φτερούγες κοτόπουλο, γλυκό τσοκοκράτς και ναι και μπέργκερ. Γιατί να διαλέγεις όταν μπορείς να τα έχεις όλα, ε? Μπες τώρα στο app ή στο site της Pizza Fan και κάνε το δικό σου. Studio Παπάκι, galaxy92.gr, ονοματεπώνυμο, κινητό τηλέφωνο. Τι κάνεις τώρα δικό σου? Μία πίτσα φαν Bianca Margarita και μία πίτσα φαν Bianca Bolognese και μία σαλάτα πανδεσία. Στούντιο παπάκι galaxy92.gr, ονοματεπώνυμο, κινητό τηλέφωνο, καλή επιτυχία. R.E.M. για τη συνέχεια. Losing my religion.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

It's my life, Tok Tok. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα. Άλλη μια εβδομάδα την περάσαμε μαζί. Καθημερινά 6 με 8 στον Galaxy, στους 92 ακριβώς, ο Θοδωρής Γιαννόπουλος. Μετράμε και εμείς αντίστροφα για τις καλοκαιρινές διακοπές μέχρι το τέλος του μήνα. Παρέα. Παρέα απόψε, σε λίγη ώρα από τώρα, στην ταράτσα του Κουζίνα, Αδριανού 9 στο Θησίο. Εκεί και αύριο το μεσημέρι θα είμαι στο City Link, στο Άσπυρο Μήλιου, στο Πασαζί. Δύο Eclectic DJ set αυτό το Σαββατοκύριακο, σας περιμένω και στα δύο. Πολλά πολλά φιλιά, τα λέμε και πάλι τη Δευτέρα, λίγα λεπτά μετά τις 6, Θοδωρής Γιαννόπουλος φεύγει.

0: Διαφημίσεις.
1: Όμα Sushi Bar. Αυθεντικά sushi rolls, σασίμι και εκλεκτά μάκι φτιαγμένα από τα πιο φρέσκα και ποιοτικά υλικά. Σε έναν χώρο με προσεγμένη ατμόσφαιρα και δροσερά κοκτέιλς που κάνουν κάθε βραδιά αξέχαστη. Με την υπογραφή του Consultant Chef και νικητή του Master Chef 2025 Νέστορα Νέστορα. Σας προσκαλούμε να ανακαλύψετε το νέο μας μενού. Όμα Sushi Bar. Το απόλυτο sushi spot της Αθήνας. Ανδρέα Παπανδρέου 22 Ηλιούπολη. omasushibar.gr.
2: Μπήκα για να δω έναν πίνακα και βγήκα με διακοσμητικά και μικροέπιπλα.
3: Πού?
2: Στο καζιμάτι φυσικά.
3: Ε, ναι. Είναι επικίνδυνα ωραία εκεί μέσα. Έπιπλα Καζιμάτις.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
5: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το τσερότο σπρέι, το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
6: Πάρε τον Galaxy 92 μαζί σου και στις διακοπές. Με δροσερή διάθεση και τις πιο καλοκαιρινές μουσικές. Galaxy 92. Μέσα από το galaxy92.gr ακούγεται παντού.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
3: Μπα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
2: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
3: Γιατί στο Regency Casino Mon Parnes τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
2: Κατάλαβα, στη Πάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
4: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Ψάχνω κάτι ιδιαίτερο για την κρεβατοκάμαρά μου.
6: Κλασικό ή μεγαλική κουλτούρα?
5: Και τα δύο.
6: Τότε Κασιμάτης. Έπιπλα εποχής. Φινέτσα και ρομαντισμός. Έπιπλα Κασιμάτης.
7: Galaxy 92.
8: Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
2: Για πάντα!
1: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Boxer Shoes Summer Sales. Προλάβετε την καλοκαιρινή συλλογή Boxer με μεγάλες εκτόσεις στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ζήστε το καλοκαίρι που σας αξίζει με στυλ, άνεση και ποιότητα Boxer Shoes.
5: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
6: Θα πάω να πάρω σανδάλια από αυτά τώρα που είναι της μόδας, που τα φοράνε οι φασέοι με κάλτσα. Έχετε δει στην Κυψέλη φασέως με κάλτσα, που είναι σαν Γερμανοί τουρίστες δεκαετίας του 80, που τους κοροϊδεύαμε, και τώρα είναι όλα τα πιτσιρίκια και 30 something, που είναι, κυκλοφορούν με μαλλί σγουρό, μουστάκι, μπλούζα τρύπια, η οποία είναι trendy επειδή είναι τρύπια, βερμούδα Ικαρίας και σανδάλι με κάλτσα.
5: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
7: Galaxy 92. Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
3: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
4: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
5: Λυσιστράτη είσαι.
4: Μην το πεις. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
2: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
4: 21 και 22 Αυγούστου.
2: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
4: Και όχι μόνο.
3: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
6: Ό,τι έχω είναι δικό σου.
3: Και ο καναπές Chesterfield.
6: Όχι, αυτός είναι μόνο δικός μου.
3: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Θα γίνουν ό,τι πιο πολύτιμο έχετε. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
7: Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος.
8: Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Όμα Sushi Bar. Αυθεντικά sushi rolls, σασίμι και εκλεκτά μάκι φτιαγμένα από τα πιο φρέσκα και ποιοτικά υλικά. Σε έναν χώρο με προσεγμένη ατμόσφαιρα και δροσερά κοκτέιλς που κάνουν κάθε βραδιά αξέχαστη. Με την υπογραφή του Consultant Chef και νικητή του Master Chef 2025 Νέστορα Νέστορα. Σας προσκαλούμε να ανακαλύψετε το νέο μας μενού. Όμα Sushi Bar. Το απόλυτο sushi spot της Αθήνας. Ανδρέα Παπανδρέου 22 Ηλιούπολη. omasushibar.gr.
2: Μπήκα για να δω ένα πίνακα και βγήκα με διακοσμητικά και μικροέπιπλα.
3: Πού?
2: Στο καζιμάτι φυσικά.
3: Ε, ναι. Είναι επικίνδυνα ωραία εκεί μέσα. Έπιπλα Καζιμάτις.
4: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
5: Πλήρωσε 24.000 δολάρια, δηλαδή γύρω στα 22.000-21.000 ευρώ, για να βάλει γραμμή τελεφερίκ, αυτό το σύρμα του τελεφερίκ, από το μπαλκόνι του αρχοντικού όπου έγινε η δεξίωση, για να καταφτάσει το γάμο σαν James Bond. Τι να πάει να κάνει τώρα ο Φώτης από το Πέραμα και από την Ηλιούπολη στο γάμο του? Πώς να το καταρρύψει αυτό το ρεκόρ? Σου λέει η νύφη, κοίτα, ο άλλος έφτασε με αγάπη μου, έφτασε με τελεφέρι, κάνε και εσύ κάτι αντίστοιχο. Δεν φτάνει που παντρεύομαι, πρέπει να κάνω και τον Καραγκιόζη. Πρέπει να κάνω τον Ταρζάν. Μη Ταρζάν, you Jane.
4: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
0: Galaxy 92. Amazing music.

0: 24 ώρες την ημέρα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music. A time to

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

0: Διαφημίσεις.
1: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
2: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
1: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
2: Γιατί στο Regency Casino Mall Parnes τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
1: Κατάλαβα, στη Πάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
3: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πού με πας χωρίς να μου λες?
5: Θα δεις, σε λίγο.
4: Τουλάχιστον πες αν μου αρέσει.
5: Κασιμάτης, έπιπλα με ιστορία και λεπτομέρεια.
4: Α, άρα με πας να ερωτευτώ ξανά το σπίτι μας.
5: Έπιπλα Κασιμάτης.
6: Πάρε τον Galaxy 92 μαζί σου και στις διακοπές. Με δροσερή διάθεση και τις πιο καλοκαιρινές μουσικές. Galaxy 92. Μέσα από το galaxy92.gr ακούγεται παντού.

0: Διαφημίσεις.
1: Αν σου πω τι όνειρο είδα,
2: τι?
1: Ήμουν στον Κασιμάτι και τα έπαιρνα όλα. Τραπεζαρία, καθρέφτες, πίνακες.
2: Δεν ήταν όνειρο, ήταν διακοσμητικό κάλεσμα. Έπιπλα Κασιμάτης.
3: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
4: Βγήκε μια έρευνα που λέει ποια χώρα είναι η πιο ειρηνική στον κόσμο για 19η συνεχόμενη χρονιά. Σωστά το μαντέψατε, είναι η Ισλανδία. Λοιπόν, έχω κουραστεί. Ναι, χαίρομαι πολύ. Είναι η πιο ειρηνική χώρα στον κόσμο. Ναι, γιατί είναι στο διάολο τη μάνα. Δεν ασχολείται κανένας με την Ισλανδία, εκτός αν εκραγεί αυτό το ηφαίστειο του, πώς λέγονταν, το Γκουτσμουντοτήρ, το Τσουπρουτοτήρ. Πώς λεγότανε. Δεν μας νοιάζει που είναι ειρηνική η Ισλανδία. Να μου πεις μια χώρα που έχει σύνορα με κάποια άλλη, να πω ναι.
3: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
0: Galaxy 92.
5: Amazing music.

0: με την περισσότερη μουσική στην Αθήνα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Διαφημίσεις.
1: Εδώ και 2,5 αιώνες αναβαθμίζουν με αγγλικό στυλ φινετσάτα σαλόνια σε όλο τον κόσμο. Σήμερα μπορούν να μεταμορφώσουν και το δικό σας σαλόνι.
2: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμά της.
3: Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος.
2: Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Ήθελα μια σαλοτραπεζαρία.
2: Μόνο στον Κασιμάτι θα βρεις αυτό που θες.
1: Νόμιζα ότι είχε μόνο καναπέδες Chesterfield.
2: Έχει τα πάντα. Από τραπεζαρίες μέχρι πίνακες. Παράδεισος διακόσμησης. Έπιπλα Κασιμάτης.
3: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
4: Θα πάω να πάρω σανδάλια από αυτά τώρα που είναι της μόδας, που τα φοράνε οι φασέοι με κάλτσα. Έχετε βρει στην Κυψέλη φασέως με κάλτσα, που είναι σαν Γερμανοί τουρίστες δεκαετίας του 80, που τους κοροϊδεύαμε και τώρα είναι όλα τα πιτσιρίκια και 30 something, που είναι, κυκλοφορούν με μαλλί σγουρό, μουστάκι, μπλούζα τρίπια, η οποία είναι trendy επειδή είναι τρίπια, βερμούδα Ικαρίας και σανδάλι με κάλτσα.
3: Βαγγέλης Χαρισόπουλος, κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
5: Galaxy 92. Amazing music.

0: όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τις 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.

Πάρε τον Galaxy 92 μαζί σου και στις διακοπές. Με δροσερή διάθεση και τις πιο καλοκαιρινές μουσικές. Galaxy 92. Μέσα από το galaxy92.gr ακούγεται παντού.

0: με τις περισσότερες επιτυχίες στη σειρά. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος. Galaxy 92.

0: όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον

Πάρε τον Galaxy 92 μαζί σου και στις διακοπές. Με δροσερή διάθεση και τις πιο καλοκαιρινές μουσικές. Galaxy 92. Μέσα από το galaxy92.gr ακούγεται παντού.

να ζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος. Galaxy 92.